0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Ήμασταν το booster σας. Το energy booster σας.
2: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
4: Δεν αλλάζει.
5: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Μπορεί να υπάρξει μια σχέση ή γάμος χωρίς σεξ? Γελάει εδώ.
2: Το χωρίς σεξ τι είναι καθόλου, δηλαδή, ή κάποια στιγμή κάναμε και τώρα?
1: Θα σας πω για τη συχνότητα μέχρι πόσο επιτρέπεται. Για να οριστεί μια σχέση ως σχέση χωρίς σεξ,
3: ναι,
1: έτσι, πρέπει η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών, ναι, να είναι μικρότερη από 6 φορές το χρόνο.
2: Μαθηματικά.
1: Όχι.
2: Μικρότερη ίση 6 φορές.
3: Δηλαδή, μια φορά το δίμηνο.
2: Μια φορά το δίμηνο.
1: Ναι. Αυτό τι σχέση.
2: Το περνάμε το τεστ.
1: Καλά, γι' αυτό λέγαμε.
2: Σιγά και εσύ. Έλα, μια χαρά είμαστε.
1: Είμαστε φυσιολογικό.
2: Έλα, εσύ. Και μας είχες μαυρίσει, ρε παιδί.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
2: Βεβαίως.
1: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
2: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Γράψτε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω αυτιά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
3: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους τύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμός 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
5: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω

0: κερδίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη, Λιβαδιά και Θήφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
0: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες, γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας, με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη, Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ και τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του Ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
4: Αν ήμουν άντρες σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Πόσα! Όλη μέρα Ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
3: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
2: Χαμός, έλα, τον αέρα σου να αλλάξω.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: βλέπα διάφορα.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ και τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, αλλά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
11: Που 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματο μπύρι-μπύρι νερό. Μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, πυρι-πυρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, πυρι-πυρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι, κάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές. Και με δύο όμοια, 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
17: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές.
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
19: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
19: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
18: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
19: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
18: αλλά δικό μας είναι.
19: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte phonebet.com.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα. Και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
24: Για το πρωί, το πάμε τάπα.
1: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
2: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
1: Τα βανόταπλα.
2: Καήμενε.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
23: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
18: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
25: Όλη μέρα ρυθμός.
26: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
27: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
27: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
23: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
1: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
0: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
15: Αυτός είναι ο σκοπός.
14: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
15: και άντε και φυλάκια.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl Up.
21: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
22: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
23: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
23: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου.
24: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
25: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφιβόγκλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
26: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
25: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
26: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφιβόγκλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
27: Sky. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κάνε λίγο πιο εκεί τώρα να χωρέσουμε εδώ πέρα στην ξαπλώστρα και οι δύο, γιατί κάτω θα μας φάει άμμο, δεν ξαπλώνω εγώ τώρα.
1: Με γούστα τον ύπνο, με γούστα του. Με γούστα χαλάρωση, με γούστα του.
0: Λοιπόν, αυτή η μουσικούλα στα αυτιά μας, αυτού του είδους που εμένα να σου πω την αλήθεια με ενοχλεί και με αρέσει και πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων σε πάει σε ένα κλίμα.
1: Γιατί το βάλαμε που μας ενοχλεί.
0: Κοίταξε, γιατί μας πάει σε ένα κλίμα, περίμενε να ξεκινήσω. Σε πάει κάτω από Φοίνικες.
1: Σε πάει.
0: Ναι.
1: Εμένα με πάει σε κάτι.
0: Υπόγεια.
1: Ναι.
0: Υπόγεια που ξέρεις, αράζουν
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, θα αράξουμε κι εμείς λίγο, ναι, γιατί μόνο αυτό μας σώζει. Αθηνά, καλημέρα. 16 του Ιούλη, δύο λεπτάκια μετά τις 7. Φορτούνη Σαφαλίδου Μαγκύρα στο υπερσό το καθημερινό, το καλοκαιρινό, που αν δεν λέγεται κατά καλό καιρό αυτό, μετά τι λέγεται, ρε παιδιά.
1: Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι ξημέρωσε μια Πέμπτη γεμάτη χαρά. Βλέπεις εδώ πέρα πως. Και για μας ήταν δύσκολο να ξυπνήσουμε. Τι να κάνουμε, είναι 16 Ιουλίου, αλλά μαζί θα το περάσουμε.
0: Και είναι 16 Ιουλίου μετά από ημιτελικό Αργεντίνα.
1: Αυτό μας ξενύχτησε χθες. Αυτό μας ξενύχτησε χθες, αυτή η ματσάρα.
0: Τι άκουγα χθες ποδοβολητά στις πολυκατοικίες γύρω-γύρω. Με το που μπήκε το δεύτερο το γκολ της Αργεντινής. Καλά, όλοι οι Αργεντινοί ψηφίζανε.
1: Εντάξει, εγώ σας το είπα από την αρχή ότι είμαι από την Αργεντινή. Λίγο μέση.
0: Ο τελικός θα έχει δύο ισπανικές περιγραφές. Ισπανία-Αργεντινή. Θα γίνει χαμούλη. Πότε είναι.
1: Δεν ξέρω πότε είναι, θα μας τα πει ο Ατρίδης αυτά όταν βγει.
0: Το Σάββατο.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για επικό αγώνα. Όλοι ποδοσφαιρόφιλοι, όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, χθες ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι μετά από αυτόν τον αγώνα.
0: Πολύ ωραίο. Όλα πολύ ωραία. Κοιμηθήκαμε λίγο αργότερα.
1: Και συνέχισε ο άνθρωπος αυτός να γράφει τη δική του ιστορία.
0: Ποιος?
1: Ο Μέση.
0: Ο Μέση, ναι, καλά.
1: Με αυτές τις δύο assist που ήταν.
0: Θα παίζει ακόμα. Έχει πάει 39 ετών, μας είπαν τώρα.
1: Αγάπη μου, σας το έχω πει αυτό. Η μέτρηση του χρόνου είναι σχετική.
0: Ναι.
1: Είσαι όσο αισθάνεσαι.
0: Ωραία,
1: τελεία.
0: Τα λέμε αυτά πολύ ωραία θεωρητικά. Όταν πας όμως να κάνεις το tackling, τη γέφυρα,
1: τώρα,
0: το ανάποδο σάλτο ψαλίδι, δεν γίνεται.
1: Τι έχουμε
0: μου
1: με το Μέση, άντε να στο αποκαλύψω. Εξημέρωσε 16 Ιουλίου και θα μιλήσω για την ηλικία μου. Πράγμα το οποίο δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Κάνεις εσύ ανάποδα ψαλίδια.
1: Δεν κάνω. Για πάρε ένα τηλέφωνο να μάθεις.
0: Επί 90 λεπτά.
1: Επί 90.
0: Α,
1: εγώ κάνω εδώ
0: Σαφαλίδου
1: πέρα. Εδώ κάνουμε τρίωρο σόου κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε γκολ. Πάμε να βάλουμε γκολ, λοιπόν, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε ωραία. Θέλουμε την παρέα σας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, τώρα αρχίζουμε και εμείς αισθενόμαστε. Πίνουμε τα καφεδάκια μας. Γιατί 7 και λίγα λεπτά ξεκινάει το πάμε πρωινό της Πέμπτης.
1: Και τι θέλουμε, θέλουμε στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού να μας στείλει ησυχητικό με την καλημέρα σου. Από όπου και αν μας ακούσε, χθες μας στείλανε από τα χωράφια στην
0: καλά
1: Καβάλα.
0: Ανέρεση.
1: Με τα κτηνίδια. Προχθές από το εργοστάσιο Μπετονίτη στην Μήλο.
0: Στη Μήλο, ναι, από τη Λίμνο ήταν άλλο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, διάφορα. Οπότε θέλουμε και την ελληνική επαρχία και χώρες του εξωτερικού, όπου και αν βρίσκεστε να μας στείλετε μήνυμα. Φυσικά και από την Αθήνα. Μας, που την αγαπάμε περισσότερο από όλους. Γιατί τι να κάνουμε, αν δεν μπερδέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε το έλα να πάμε στο νησί για να σας στείλουμε στη Σαντορίνη, τη Μαντάμ Παϊκίδε που θα σας δώσει πίτσες, τη Λέσκη που θα σας δώσει εισιτήρια για ακτοπλοϊκά.
1: Βέβαια, ενότητες γεμάτες γέλιο σας περιμένουν σήμερα. Είμαστε πανέτοιμοι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί εδώ υπάρχει τάξη για αλφαδιά. Το μισάωρο έχει και Καλή και Βέρτη και Ιακωβίδη και Παντελίδη. Τώρα ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου και με τα δικά μας τα ωραία.
2: Ένα φυλαδί.
0: Συγγνώμη,
2: όχι.
1: Ένα γκαζάκι.
2: Ένα γκαζάκι.

0: Παντελής Παντελίδης με κέφια, παιδιά. Συνεχίζουμε και τραγουδάρες και φυσικά, όπως σας είπαμε, με τη δική σας παρέα.
1: Ναι, βέβαια, στο Viber του ρυθμού.
0: Από πού μας στείλανε, ρε Αθηνά, τώρα το βλέπω.
1: Είναι απίστευτο και όμως αληθινό.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας ο Τέλης μας ακούει από χιονοδρομικό κέντρο αυτή τη στιγμή, κοντά στο Σίδνεϊ.
0: Και φωτογραφία λέει, πήραμε τα βουνά, παιδιά, στο Σίδνεϊ, 5 ώρες μακριά από το Σίδνεϊ τελικά, γιατί ρωτήσαμε

0: που χιόνισε. Και έχει, πώς λέγεται, εξάρτηση για σκι.
1: Ναι, έλα, και είναι που μέσα στα χιόνια μας έχει στείλει φωτογραφία. Τι ωραία. Εδώ, τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος το βάζει με το νου σου, στην άλλη άκρη της γης μας ακούει, μέσα στο καταχύμωνο
0: και
1: εκεί πέρα.
0: Και εμείς λέμε για ζέστη και γκρινιάζουμε για αυτά.
1: Και εμείς θέλουμε άδεια για
2: πάνια. Σήμερα, παιδιά, προπαρασκευούλα και κάνει νύστα.
1: Κάνει νύστα, ρε φίλε. Κάνει νύστα σήμερα. Άστο. Άστο, ο Μέση χθες μας ξενύχτησε.
0: Μας ξενύχτησε ο Μέση. Να πάμε λίγο στα viral news της ημέρας, να δούμε τι γίνεται με τον κόσμο και στην Αθήνα μας. Λοιπόν, δυσάρεστο ξεκινάω. Τραγωδία στα Πατήσια. Υπήρξε νεκρή γυναίκα από φωτιά σε διαμέρισμα, νοσηλεύεται και μάλιστα σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της. Στην οδό Σκιάθου, στα Πατήσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν δύο ηλικιωμένους, μια γυναίκα και έναν άνδρα. Ο ηλικιωμένος περίπου 80 ετών νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΕΛΠΗΣ. Κοίταξε να δεις τώρα, οι άνθρωποι δεν βρέθηκε κάποιος να τους βοηθήσει, δεν πήραν χαμπάρι νωρίς την πυρκαγιά, δεν υπήρξε πυροπροστασία στην πολυκατοικία.
1: Γιατί παίζει ρόλο και αυτό, παιδιά,
0: τι
1: η πυροπροστασία.
0: Λοιπόν, γιατί τώρα στο κέντρο της Αθήνας συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Στον Τραμπ τώρα θα πάμε, τον φίλο μας. Άκυρα τα. Λέγαμε χθες για 20% που θα βάλει φόρο στα διόδια. Άκυρα τα διόδια.
1: Κάθε μέρα ξυπνάει με άλλο όνειρο, βλέπει άλλο όνειρο.
0: Ό,τι του φανεί, το λέει κάποια στιγμή, τα λέει αυτό σε φαβάρε μόνο του, γυρνάνε τον πιάνουν οι ειδικοί και οι σύμβουλοι. Του λέει, πρόεδρε, εδώ αυτό δεν έπρεπε να το πούμε, γιατί αυτό τα παίρνει πίσω την επόμενη μέρα. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αντικαταστήσει την επιβολή των διοδίων ύψος 20% στα στενά του ορμούς με επενδυτικές και επιχειρηματικές συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, περνάει το μετρό κάτω από τις πολυκατοικίες και από τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη για να γίνουν οι νέες στάσεις.
1: Δίπλα στο σπίτι μου, στο γαλάτσι. Εκεί είναι το μετρό. Λοιπόν, τι γίνεται, να φοβάμαι.
0: Ναι,
1: βέβαια, το γαλάτσι.
0: Ρογμές σε πάνω από 15 κτίρια στην περιοχή όπου γίνονται έργα για το μετρό.
1: Άρα, αυτό μας έλειπε. Εγώ το είπα ότι θα αγιάσουμε με αυτό το μετρό. Ήδη έχουμε αγιάσει από την κίνηση που έχει δημιουργήσει στο δρόμο.
0: Πάνω από 15 πολυκατοικίες Αθηνά μου και λοιποί φίλοι εδώ που μας ακούτε στην Κυψέλη εμφάνισαν ξαφνικά ρογμές με τους ενίκους να αγωνιούν για τη στατικότητα των κτηρίων τους και να ζητούν εξηγήσεις.
1: Οι άνθρωποι. Και μετά από αυτό που έγινε στα Πετράλαιο να τρέμουν οι άνθρωποι.
0: Άρα, τα προβλήματα συνδέονται βέβαια με τις εργασίες που διενεργεί ο Μετροπότικα στο υπέδαφος της περιοχής για την κατασκευή της γραμμής 4. Από εκεί περνάει 4. Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την πολυκατοικία. Λοιπόν, και υπάρχει έτσι μια όξυνση στην ευαισθησία της κοινής γνώμης.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα το σπίτι σου ξαφνικά ρε φορτούνη, θεέ μου φίλε, για να αρχίζει να έχει ρογμές, λες και γίνεται σεισμός.
0: Πάντως ξεκίνησε η εισαγγελική παρέμβαση, έγινε η εισαγγελική παρέμβαση και ξεκινάει η έρευνα, μήπως έχουν γίνει παράνομες ενέργειες. Έχει σταματήσει νομίζω η λειτουργία του Μετροπότικα αυτές τις ημέρες μέχρι να δούμε τι πρόκειται να γίνει.
1: Άμεσα, βέβαια,
0: και από ό,τι άκουγα και το πρωί σε ειδησιογραφικά ραδιόφωνα, έλεγαν ότι κάποιες οικογένειες ήδη έχουν καταλήψει τις πολυκατοικίες.
1: Μα φοβούνται οι άνθρωποι. Το βίντεο με τα πετράλαινα με την πολυκατοικία, παιδιά που έπεσε μέσα σε 5 δεύτερα, το είδατε. Κυκλοφόρησε.
0: Κυκλοφορεί βίντεο.
1: Κυκλοφόρησε.
0: Ποιος το τραβούσε.
1: Θα πάθει σοκ.
0: Θα περιμένανε.
1: Από κάμερα λογικά η οποία ήταν, ξέρεις, σε άλλο χώρο.
0: Πήρανε και το χομπάρι, σωστά.
1: Παιδί μου, θα πάθει σοκ.
0: Έλα ρε, παιδί μου.
1: Από δεξιά, παπ, φεύγει ένα σοβάς.
0: Δεν πέφτουν τόσο εύκολα, μωρέ, τα σπίτια τώρα στη
1: Κυψέλη. Όχι, δεν πέφτουν, αλλά φοβάσαι, κατάλαβες τι γίνεται μετά από αυτό.
0: Λες Παναγία μου, τώρα τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Θα
1: οπότε καλύτερα να γίνονται οι έλεγχοι απαιτούμενοι.
0: Και καλύτερα και να μην έχει συμβεί, υπήρχαν στηρίξεις. Τέλος πάντων. Και τέλος, μιας και είναι τώρα η κατάσταση για να φύγουμε για διακοπές, πιστεύουμε ότι θα γυρίσουμε το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, με εκλογές ή όχι. Γιατί πάντως ο Μητσοτάκης από την Εύη, ο πρωθυπουργός μας, είπε εκλογές την άνοιξη του 27. Σας θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις. Δεν πρόκειται να γίνει νωρίτερα να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές, έτσι.
1: Ξεκινάμε. Αλλά τι συζητιέται, ότι μπορεί να γίνουν.
0: Δεν ξέρω, κάποιοι επιμένουν. Αν γίνει πάντως αυτό το μπραφ και ολοκληρωθούν οι εκλογές μέσα στο Σεπτέμβρη, τζάμπα ο προγραμματισμός από τα κανάλια. Τζάμπα οι ανακατατάξεις. Η ψυχαγωγία μετά τον Οκτώβριο πάλι θα ανθίσει, βέβαια.
1: Ναι, αναγκαστικά, άμα δεν υπάρχει προεκλογική.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι έχουν γίνει όλες αυτές οι ανακατατάξεις και τελικώς 27. Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει την άνοιξη. Είναι πολύ νωρίς να γυρίσουμε και να πάμε από τα μπάνια μας κατευθείαν σε εκλογές. Να ξέρουμε, ρε παιδιά, να κάνουμε γιατί ρωτημότητα, άμα είναι. Πέρα εδώ θα πηγαίνουμε. Είναι και βενζίνες.
1: Αυτό που το πας.

0: ξεκλώσαμε και περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Έχει πάει 7 και 25, σωστά. Πέμπτη προπαρασκευούλα και όλα αυτά τα ωραία τα τετριμένα τα οποία μας αρέσουν για να μας πηγαίνουν πιο κοντά στις διακοπές μας. Φορτούνη, Σαφαλίδου και Μαγκύρα στο Πάμε Πρωινό.
1: Και εσείς από όπου και αν μας ακούτε, φυσικά.
0: Όπως η Κατερίνα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Παιδάκια, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε φλάς για δουλειά, τι να κάνουμε. Συμπαράσταση και εμείς.
1: Έτσι. Μπράβο.
2: Σας μαζί, εύχομαι μαζί να έχουμε όλοι μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Ευχαριστούμε, αγαπημένοι μας.
0: Είναι στο μάξι τι να κάνει η Κατερίνα, ναι, πηγαίνει. Προσοχή εκεί πέρα με τις ναυτίες και τα λοιπά. Εγώ έχω σοβαρό πρόβλημα και το έχω ανακαλύψει τελευταία. Επειδή για πάρα πολλά χρόνια είμαι ο οδηγός της παρέας.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Στο αυτοκίνητο. Δεν είχα καταλάβει ότι μέχρι πρόσφατα που πήγα 2-3 εκδρομές και οδηγούσαν άλλοι, ότι ζαλίζομαι εύκολα, ρε παιδί μου. Μικρός το είχα το πρόβλημα. Ένα μεγάλο μεταδιάστημα το ξέχασα.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Και τώρα, ναι.
1: Όταν δεν οδηγείς, ναι, στο αμάξι σε πιάνει ζαλάδα.
0: Ναι, ναυτία, αυτή είναι ναυτία.
1: Ναι.
0: Εσένα.
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Εμένα καθόλου. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ να οδηγώ, αν θες την γνώμη μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ μου αρέσει να οδηγώ.
0: Ωραία.
1: Αλλά
0: οδηγήσεις.
1: Επειδή έχω άντρα επαγγελματία οδηγώ, δύσκολο να με αφήσει να. Σπάνια.
0: Πολύ.
1: Δηλαδή, αν έχει βαρεθεί από την πολλή δουλειά, τότε θα οδηγήσει.
0: Εγώ θα σου έλεγα πάρτο και επαγγελματία να μου, να βαριέμαι.
1: Και εντάξει, το κάνει τελευταία.
0: Την οδήγηση. Και ειδικά, άμα κάθεσαι πίσω, σου λέει, ζαλίζεται. Και εδώ πέρα υπάρχουν ειδικοί που λέει ότι η ναυτία τη κίνηση, έτσι λέγεται, προκαλείται όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει αντικρουόμενα μηνύματα από το σώμα.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, το εσωτερικό αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κίνηση.
1: Ναι.
0: Το εσωτερικό αυτή αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κίνηση. Τα μάτια, ειδικά όταν κοιτάς κάπου αλλού, βλέπουν διαφορετικές πληροφορίες και υπάρχει σύγχυση. Δηλαδή, ειδικά όταν κοιτάς το κινητό σου και κινείται το αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: όταν διαβάζεις ένα βιβλίο.
1: Εκεί
0: υπάρχει το πρόβλημα και σου προκαλεί μετά ζάλι.
1: Δεν μπορείς μέσα στο αμάξι ρε Φορτούνη να διαβάζεις το βιβλίο.
0: Όχι, αλλά ένα κινητό το κοιτάς, λες κάτσε να δω λίγο.
1: Μόνο όταν σταματάς, όχι την ώρα του
0: το κινητό, όχι όταν οδηγείς.
1: Αυτό σου λέω, συνοδηγός, εν κινήσει.
0: Τι εννοείς, όλοι.
1: Τότε ζαλίζομαι.
0: Γι' αυτό ναι. Άρα ζαλίζεσαι κι εσύ.
1: Μόνο αν πιάσω κινητό, αλλά δεν πιάνω.
0: Αυτή η αναγούλα εδώ ψηλά στο στομάχι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε,
1: ναι,
0: τι είναι, να
1: τι
0: ανοίξουμε λίγο το παραθυράκι. Να συγκεντρώσουμε το βλέμμα μας ψηλά και μακριά.
1: Ναι.
0: Και να μην κοιτάμε τα κινητά μας.
1: Μπράβο.
0: Και να κάτσουμε και στο μπροστά κάθισμα, γιατί το πίσω,
1: ναι,
0: έχει παρεμβολές, ενώ μπροστά έχει το οπτικό πεδίο πολύ καθαρό και έτσι υπάρχει περίπτωση να συνέλθουμε.
1: Να, ναι, η Δάφνη σου στείλε μήνυμα.
0: Τι?
1: Καλημέρα, παιδιά. Βασίλη, ναι, Πάσχο. Χίλιες φορές στο, ναι, καράβι με νιά μποφόρ,
0: ναι,
1: παρά συνοδηγό στο αυτοκίνητο.
0: Πες το, ρε Δάφνη.
1: Τραγωδία. Ειδικά αν κάθεσαι πίσω και κοιτάζει κινητό. Ορίστε. Μπράβο, ρε Δάφνη. Σε ευχαριστούμε που μας έστειλες.
0: Λοιπόν, μπροστά, ανοιχτό παράθυρο, φρέσκο αέρα. Και τώρα που ξεκινάμε και με τα ταξίδια μας και αυτά, να το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Και να έχουμε φάει κάτι στεγνό. Αυτό, μπράβο, ούτε νηστική. Δεν
1: το σουβλάκι
0: να
1: είναι στεγνό. Άμα δεν έχει ντομάτα
0: λίγο
1: μέσα.
0: Λίγο φρυγανιά, ρε παιδιά, λίγο φρυγανιά.
1: Γιατί, ρε, καλαμάκι, λίγο ντοματόπον, λίγο πιτόπον.
0: Χωρίς κρεμμύδι.

0: Να, παίξαμε ό,τι υποσχεθήκαμε. Συζητήσαμε ό,τι είχαμε πει. Τώρα είναι η ώρα να πάμε για.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Φύγει κανείς, πίνουμε μια τζούρα καφέ και ερχόμαστε πάρα πολύ δυναμικά.
0: Μην ανησυχείτε, όλα θα περάσουν.
3: Όλα πάνε τέλεια.
2: Αυτό
3: όλα
2: είναι.
3: Όλα πάνε καλά. Όλα θα περάσουν.
2: Ναι.
3: Όλα θα περάσουν.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
12: 10 χρόνια Σκόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
14: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
15: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
19: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
18: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
20: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
21: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
0: Για τις πιο smart εκτόσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
22: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε και συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε μηνύματα, όπως ο Θάνος που είναι ομοιοπαθής που ζαλιζόταν στο Γιάννενα Ιγουμενίτσα.
23: Καταρχάς είναι από τα Γιάννενα, σαν και σένα. Α, γιατί λέει ζαλιζόταν. Ναι.
22: Σήμερα έχει γενέθλια η Γεωργία. Χρόνια πολλά στη Γεωργία να πούμε.
23: Χρόνια πολλά, Τζόρτζια.
22: Χρόνια πολλά, Τζόρτζια. Αυτό ήταν έκτακτο τώρα. Α, ναι, ο Θάνος λοιπόν πήγαινε, λέει, Ιγουμενίτσα Γιάννενα ή Γιάννενα Ιγουμενίτσα. Μιλάμε πριν φτιάχτηκε η Εγνατία. Ναι. Έχει δίκιο.
23: Ναι.
22: Εκεί στις τροφές μιλάμε τώρα για μεγάλο πρόβλημα.
23: Mm.
22: Σαλιγκάρια σου λέει. Ποιο θα μην ζαλιστήσει εκεί πέρα.
23: Ναι, εντάξει, παιδιά. Ναι, στις τροφές, άμα το έχει κιόλα, ζαλίζεσαι. Λοιπόν. Δεν ζαλίζεσαι όμως όταν μπαίνει στα Mr. Grand. Γιατί εκεί είναι όλα τέλεια. Νέα προϊόντα Mr. Grand στο Μασούτι. Μπαίνεις μέσα λοιπόν στο Μασούτι και βλέπεις τα Mr. Grand μπροστά σου.
22: Υπέροχο.
23: Ζαλίζεσαι, δεν ζαλίζεσαι, γιατί βλέπεις τις τιμές τους. Δοκιμάστε τα σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Η τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια.
22: Βεβαίως.
23: Πάρα πολύ οικονομικές τιμές, μεγάλες προσφορές Μασούτι, ποιότητα και οικονομία μαζί.
22: Για να δούμε, έχει κίνηση σήμερα 16 Ιούλη που είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού.
23: Αμαν, γιορτάζει πολύ κόσμο σήμερα.
1: Στους δρόμους της Αθήνας.
23: Και τώρα ο Πράκτορ θα σηκώσει τον δρόμο του και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
22: Αυτό που ακούτε δεν είναι φίδι, είναι flying drone. Λοιπόν, θα πω την κίνηση, να είμαστε καλά. Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι ανεβαίνοντας μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Λίγη κίνηση παρακολουθείτε ότι υπάρχει και στην κάθοδο της Μεσογείου από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω. Κατά τα άλλα, από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα. Αν βγαίνετε προς τα έξω, έχει κίνηση.
1: Ο καιρός σήμερα.
22: Ήρεμα και ωραία. Κοιμηθείτε.
24: Μια φορά και ένα καιρό, στην Αττική, 16 Ιουλίου, ξημέρωσε μια όμορφη Πέμπτη. Ήταν όλα τέλεια, με μια θερμοκρασία γύρω στους 28 βαθμούς μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί. Ξαφνικά, εκεί που περπάταγες, σου σκάει μια κίτρινη προειδοποίηση. Τι είναι αυτό, λες? Κίτρινη προειδοποίηση. 12 με 4 το μεσημέρι, υψηλές θερμοκρασίες. Είχαμε ανησυχήσει. Λέγαμε πώς μας πάει τόσο καλά μέσα Ιουλίου.
22: Και δεν μας πάει.
24: Όμως, τώρα 37 βαθμοί Κελσίου, ίσως και 38, θα έχεις την αίσθηση ότι το πετσί σου καίγεται, θα θέλεις να βγάλεις τα ρούχα σου, θα θες να μπεις σε ένα συντριβάνι, κάτω από ένα λάστιχο, να κάνεις ό,τι σου έχει διδάξει ο Φορτούνης με τους πάγους και τις κουβέρτες μέσα στις καταψύξεις. Αλλά θα συνεχίσεις και την πορεία σου, γιατί μετά το βραδάκι η θερμοκρασία σταδιακά θα πέφτει και γύρω στις 8 το απόγευμα θα φτάσει στους 30 βαθμούς το χαμηλότερο.
25: Λίκε, Λίκε, είσαι εδώ?
24: Είναι εδώ, Λίκος.
25: Παίρνω τη μαγκούρα μου και σας κυνηγώ.
23: Καλύτερα πάρε κλιματιστικό.
22: Φύγαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου να συνεχίσουμε στα πρωινά μας. Και Αργυρός και Οικονομόπουλος και Χατζηγιάννης και Γιώργος Σαμπάνης στο Μπρατ Πάμε Πρωινό μέχρι και τις 10.
26: Μπρατ Πάμε Πρωινό.

0: Σταθμός 949. Μόνο επιτυχίες κάθε πρωί 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό.
1: Και τώρα, όσοι μας ακούτε κάθε μέρα, ξέρετε πως είναι η ώρα για το θέμα ημέρας. Σήμερα λοιπόν θα σας πάω πολύ ρομαντικά. Θα σας πάμε με όνειρα, θα σας πάμε με λαχτάρες, με νέο ξεκίνημα, θα σας πάμε με γάμους και χαρές, αγάπες μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί οι γάμοι τώρα το καλοκαίρι έχουν πάρει φωτιά.
0: Βεβαίως,
1: από γάμο σε γάμο πηγαίνουμε καλεσμένοι.
0: Ναι.
1: Τρώμε τα μισθά μας εδώ, να είστε καλά να ζήσετε. Και θέλουμε σήμερα το θέμα ημέρας να το σκεφτείτε, εάν δεν έχετε παντρευτεί, ακόμα και αν έχετε παντρευτεί, να μας πείτε, όλοι το σκεφτόμασταν αυτό από παιδιά, ποιο
0: ναι.
1: θα ήταν το τραγούδι εισόδου του ζευγαριού στο γλέντι.
0: Καλά, εγώ δεν το είχα σκεφτεί, δεν αλλά μου αρέσει το τάσκ.
1: Δεν το έχει σκεφτεί.
0: Όχι, δεν έλεγα τι τραγούδι θα μπω.
1: Παντρεύεσαι, ρε παιδί μου, γίνεται ο γάμος. Μαζεύω το κόσμο στο γλέντι.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον μέρος της προετοιμασίας.
1: Δεν είναι
0: αυτό.
1: Η είσοδο σε ένα τραγούδι που θα επιλέξει το ζευγάρι.
0: Γενικότερα. Και όχι μόνο η είσοδο, και ποιο τραγούδι θα χορέψει, αν χορέψει
1: ναι.
0: στον πρώτο χώρο. Αλλά εμεί τώρα θέλουμε την είσοδο.
1: Την είσοδο θέλουμε. Αυτό με το οποίο μπαίνετε. Είτε έχετε παντρευτεί και το κάνατε και μπήκατε με κάποιο τραγούδι να μας πείτε ποιο ήταν
0: ή
1: αυτό.
0: Ή αν θα ξανακάνετε ένα νέο όργανο και κάνετε πάρτι.
1: Ή
0: πώς
1: αν θα παντρευτείτε τώρα ή αν σκέφτεστε όταν θα παντρευτείτε ποιο
0: Ξεκινάς
1: θα είναι το τραγούδι εισόδου. Για μένα από 10 χρονών δεν είχα σκοπό να παντρευτώ, αλλά σκεφτόμουν ότι αν παντρευτώ κάποια στιγμή αυτό θα ήταν το τραγούδι που θα μπαίνα μέσα. Ο ύμνος ο απόλυτος. Scorpion, στο αγαπημένο μου συγκρότημα.
0: No one like you, με νόημα τραγουδιού και στίχου. Αφιερωμένο.
1: Αφιερωμένο πάντα.
0: Ωραίο είναι. Δεν το έχω πολύ με αυτό, αλλά τραγουδάρα.
1: Με αυτό θα μπαινα.
0: Και ένα μυθικό σκισμένο και μπότες και αρδίλες.
1: Θα γινόταν χαμός. Με βλέπεις μπροστά σου.
0: Οπότε τώρα πρέπει να βάλω κι εγώ ένα. Σε βλέπω, εννοείται, καλέ. Σου ταιριάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βάλω κι εγώ ένα τραγούδι αναγκαστικά. Ή το κάνουμε ή δεν το κάνουμε.
1: Με αυτό θα έμπαινες εσύ.
0: Βέβαια, αγάπη μου, laser club.
1: Α, θα το κάνεις έτσι. Και καπνό θέλει αυτό.
0: Και βοκ περπάτημα.
1: Και έτσι, τα πόζες, βογκίνγκ.
0: Καταπληκτικό.
1: Ωραίο, ναι.
0: Έλα, εντάξει. Διαφορετικό, δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις. Το περιμένεις. Είναι ρου... περίμενε. Σ' άποψα, Sissy That Walk. Sissy That Walk. Καταλαβαίνεις τώρα, όλο μέσα.
1: Όλο.
0: Χαμός.
1: Ωραίο.
0: Έλα.
1: Ωραίο. Στείλτε μας κι εσείς λοιπόν.
0: Ταυτίζεστε, ταυτίζεστε.
1: Στο 6937-949-949. Στο Viber του σταθμού στείλτε μας με ποιο τραγούδι όταν παντρευόσασταν θα κάνατε είσοδο ζευγαριού στο γλέντι.
0: Καταλαβαίνετε ότι εμείς βάζουμε τώρα θέματα ημέρας που να μπορούμε να βάζουμε τα τραγούδια που θέλω να γουστάρουμε. Ακούστε
1: έτσι.
0: Τώρα.
1: Δώσ' το φορτούνι. Να ζήσετε φορτούνι μου, να ευτυχίσετε αγάπη μου. Και voguing.
2: Νοοτροπία, read a book, listen to Πάμε Πρωινό με το φορτούνι, την Αφαλίδου και τη Μαγκύρα.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Έλα να πάμε στη Σαντορίνη, στο
1: έλα
0: νησί.
1: Να έλα να πάμε στο νησί.
0: Βεβαίως.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου σε μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει εσένα και τα φιλαράκια σου, τα κολλητάρια σου έως και 6 άτομα. Με τζακούς για μέσα, με θέα, με απόλαυση, με χαλάρωση.
0: Έχει εισιτήρια για εσένα για να πας ακτοπλοϊκά με την Golden Star Ferries. Έχει και φαγητάρα στο Drag Fizz για την παρέα σου φυσικά. Στο γεύμα στη Σαντορίνη και με μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία θα περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία. Όλα από το ρυθμό 949. Αρκεί να βγει κάποιος τώρα να καλέσει στο 210-6835-722 και να μας πει ένα νησιώτικο ρεφρενάκι.
1: Ωραία. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη Παρασκευή, γίνεται η κλήρωση εδώ στο Πάμε Πρωινό. 210-6835-722. Καλείς τώρα
0: και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
1: Ναι, βέβαια πρέπει να μας πούνε ένα ρεφρέν.
0: Πότε
1: κοίτα,
0: είναι, λοιπόν,
1: μην μας πούνε το ταριντάρι πάλι. Θέλω κάτι
0: καλέ,
1: πιο.
0: Το θαλασσάκι.
1: Το θαλασσάκι ποιο είναι?
0: Περίμενε να δεις.
1: Θαλάσσα.
0: Λοιπόν, 24 είναι όχι αύριο, την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή είναι 24
0: λοιπόν,
1: του μήνα.
0: Λοιπόν, είτε στείλτε στο Viber είτε πάρετε τηλέφωνο, έτσι.
1: 210-6835-722.
0: Για
1: και όποιος καλέσει, έτσι, θα βγει στον αέρα.

0: στο νησί.
1: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
2: Παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα, είμαι η Μαρία.
4: Έλα βρε Μαρία μου, καλημέρα, τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Με πετυχαίνετε στη δουλειά.
4: Μπράβο που ακούς πάμε πρωινό στη δουλειά.
2: Και ήσουν έτοιμη να πάρεις τηλέφωνο, πρόλαβες, ήσουν η πρώτη.
4: Μπράβο.
3: Ακριβώς.
2: Τι θα μας τραγουδήσεις?
3: Θα πούμε το θαλασσάκι.
4: Α, το ζητήσαμε και θα γίνει. Για δώσ' το ρε Μαρία.
3: Ωραία.

0: Σε ποια δουλειά βρισκόμαστε και μπορείς να τραγουδήσεις τόσο ωραία, δυνατά και εύκολα? Μόνη σου είσαι στο γραφείο?
1: Ακριβώς.
0: Όχι, θα κάτσεις να σκάσεις.
2: Σου ευχόμαστε να πας και εσύ λοιπόν το τριημεράκι αυτό στη Σαντορίνη. Μπήκες αυτόματα στην κλήρωση, να είσαι συντονισμένη Παρασκευή 24 Ιουλίου. Η κλήρωση.
0: Φιλιά, ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να σε ξανακούσουμε. Λοιπόν, όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Μιλάω για μαμάδες μπαμπάδες, η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm SPF 50 λοσιόν από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι εδώ και είναι λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία, ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.
2: Καταπληκτικά. Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, μια τζουρίτσα καφέ και ερχόμαστε για τη δεύτερη μας ώρα.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου.
6: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
8: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
9: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
10: Πλυντήριο αυτοκινήτων
9: Αφιβόκλη
10: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
9: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
10: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
9: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
11: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
12: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
11: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
12: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
11: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
12: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
11: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
13: Γυναίκα ήμαρτων.
1: Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
13: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
1: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
14: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης και την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
1: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
14: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
1: Τηλέφωνο 2261-300-770.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
16: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 22610-26574. Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
17: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
18: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

0: όμως ωραία σήμερα.
1: Πολύ ωραία.
2: Ο Μιχαλάκης μου το σκέφτηκε, τα γόρη μου.
0: Α, ναι.
2: Μου λέει, λέω βέβαια, εσύ είσαι και φανατικός θαυμαστής μας. Και μου λέει, δεν είμαι θαυμαστής, είμαι συνεργάτης.
0: Ναι.
1: Για, ναι.
0: Και,
1: για, ναι.
0: Και πλέον και μουσικός επιμελητής και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επιλογή.
2: Ναι.
0: Μας είναι η πρώτη συμμετοχή μας στη Eurovision, μου έλεγες.
2: Η πρώτη συμμετοχή μας στη Eurovision είναι αυτή, παιδιά. Μαρινέλα.
1: Ναι, ωραία.
2: 1984.
0: Ό,τι πρέπει, καταπληκτικό.
1: Ό,τι πρέπει και για είσοδο.
0: Ναι.
1: Μη σου πω και για είσοδο ζευγαριού σε γάμο, σε γλέντι. Γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρας μας σήμερα. Με ποιο τραγούδι θα κάνατε είσοδο στο γλέντι, στο γάμο σας.
2: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ναι. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το γόρι μου που το παντρεύομαι. Μια χαρά.
1: Ειδικά γινόταν σε πιτσόπαρο το γλέντι.
2: Εσείς τι βάλατε, εσύ τι έβαλες.
1: Εγώ έβαλα Scorpions, No One Like You. Ροκιά.
0: Γιατί το ροκ. Κάτι πιο βαρύ.
2: Πώς πάει από το ροκ στο πανηγύρι.
1: Όλα
2: πώς πάει από το ροκ η Αθηνά στο πανηγύρι και στα άλλα που τα ακούει τα έντεχνα, τα λίγο R&B.
1: Όλα. Μπορώ να τα υποστηρίξω όλα.
0: Στέριξε το one, no one like you. Εγώ έβαλα κάτι πιο βαρύ.
1: Τι έβαλε RuPaul. Στο 697-949-949 το Viber στέλνετε τα δικά σας τραγούδια που θέλετε ή που κάνατε είσοδο ζευγαριού στο γάμο.
2: Έτσι. Εγώ δεν έκανα γιατί έκανα πολιτικό.
1: Ναι, αλλά αν έκανε, με τι θα έκανε είσοδο.
2: Αχ, θα είχα μεγάλο
0: δεν
2: πρόβλημα.
0: Έχεις κάνει τέτοιο.
1: Διάλεξε ένα τώρα. Διάλεξε. Σκέψου ένα.
2: Κοίταξε.
1: Το ένα.
2: Θα βάζα πιστεύω Whitney γιατί είναι πάρα πολύ αγαπημένη μου η Whitney. Και Amy θα ήθελα, αλλά η Amy δεν ταιριάζει.
0: Για να πες μας να βάλουμε με
2: το ένα από τα πολύ αγαπημένα μου της Whitney είναι στα 90s. Το The Greatest Love of All.
0: Και έχει The Greatest.
1: Πολύ ρομαντική είσοδο θα κάνατε.
2: Βέβαια.
1: Επική είσοδο.
2: Καταρχάς είναι τραγουδάρα αυτό.
1: Ναι, είναι φανταστικό. Ωραίο για είσοδο. Και για πρώτο χορό είναι αυτό.

0: εξορτώντες. Εσείς κάθεστε από εδώ.
1: Πώς λέγεται αυτό
0: και
1: τώρα.
0: Και εγώ φωνάζω. Ποιο δεν ξέρει αν δίνει το λουλούδι.
1: Wedding planners εμείς.
0: Ναι. Οργανωτέ.
1: Ωραία, τα κανονίσαμε. Στείλτε μας και εσείς μηνύματα με το ποιο τραγούδι θέλετε να τραγουδίσετε ή να μπείτε στο γάμο.
0: Είσοδο ζευγαριού στο γλέντι του γάμου. 6937 949 949
1: Το γελάσαμε, το απολαύσαμε, το ακούσαμε και τώρα πάμε στα δικά
2: μας. Ένα τραγούδι να μας άφηνες, ένα.
1: Πάμε στα δικά
0: και με αυτό θα μπορούσα να πω εγώ. Είπες.
1: Είπες και τελικά
0: μ
1: σε παντρεύτηκα.
0: Μ' αυτό μπορεί να δεις το γάμο. Έχεις μπαλαβώσει.

0: Εδώ είμαστε και κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Το όλα στη φόρα είναι εδώ.
1: Μαγεία.
2: Όλα στη φόρα.
0: Όλα.
1: Όλα θα σας τα πω, όλα, ό,τι έγινε και δεν έγινε.
0: Τι έγινε όμως, δεν μας είπες.
1: Ανάμεσα στο Hollywood και την Ευρωβουλή.
0: Ναι.
1: Ο Αλέξης Γεωργούλης θα διάλεγε την Ευρωβουλή.
3: Είναι χαζός, είναι.
1: Γιατί ρε φίλε.
3: 7.000 ευρώ μπαίνει με κυβάζελ.
0: Μα το. Γιατί μας το λέει, αφού το έκανε.
1: Γιατί είχε να διαλέξει ανάμεσα στο Hollywood.
0: Βέβαια είχε. Ξέχασες, παιδί μου, ότι έχει πάει στο Hollywood με την Ία Βαρντάλος,
1: ναι,
0: και τον έχει βάλει σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Ωραία.
0: Και ζούσε και στο σπίτι της 6 μήνες, τον φιλοξενούσε η γυναίκα της, δεν είχε. Δηλαδή, άξι, τα είχε όλα στο πιάτο στο, okay, Hollywood. Και δεν έκανε
3: πολύ
0: τίποτα.
1: Και σηκώθηκε και έφυγε.
3: Ναι, αλλά πώς μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Δηλαδή, δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχει.
0: Θα μπορούσε η Ία Βαρντάλος να τον βάλει σε 2-3 ταινίες.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος επέλεξε να γυρίσει και πήγε και μετά από χρόνια μπήκε στην Ευρωβουλή.
3: Εντάξει,
0: δεν ήταν στην Ευρωβουλή όλες.
1: Όμως ρε παιδιά, πείτε μου τώρα εσείς, φάσκι και τη φάσκι. Γιατί λέει ότι εγώ θα προτιμούσα όμως από την πολιτική την υποκριτική. Πώς γίνεται.
3: Βίγε, μας μπέρδισε τώρα.
1: Ναι.
3: Υποκριτική θελοντικά, πολιτική επαγγελματικά.
1: Ακριβώς πώς το είπε. Εάν μου έλεγες υποκριτική Ευρωβουλή, θα διάλεγα όμως την Ευρωβουλή.
3: Καλή, ξέρεις τι μισθό έχει η
0: Ευρωβουλή. Για τα χρήματα προφανώς.
3: Ξέρεις τι μισθό έχει.
1: Και τόσο πολλά λεφτά παίρνει.
0: 25.000 το μήνα.
3: Και άμα μπεις και εσύ.
0: Μαζί με όμως έχεις. Πρέπει να. Μέσα σε αυτά τα λεφτά είναι να πληρώνεις ένα δικό σου πολιτικό γραφείο στις Βρυξέλλες.
3: Κάποιους ανθρώπους, όποιους έχεις στη δούλεψή σου.
0: Κάποιους μισθού. Στη δούλεψή σου, PA, γραμματέα, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
3: Και εφόσον θέλεις. Mm-hmm. Και αν μπεις και σε κάποιες επιτροπές.
0: Και τα έξοδα σου πήγαινε, έλα, είναι δικά σου.
3: Και παρίστασε.
0: Γιατί 5 μέρες πρέπει να είσαι εκεί τη εβδομάδα.
3: Και εγώ τώρα δεν κοίταξα. Ναι.
1: Μάλιστα, εντάξει. Πάντως σε μένα μου έκανε εντύπωση αυτό, ρε παιδιά. Γιατί για έναν ηθοποιό το Hollywood είναι πολύ μεγάλο, ας πούμε, όνειρο. Όνειρο ζωής. Εντάξει.
0: Αυτός πάντως το ζήσε.
1: Το ζήσε.
0: Το ζήσε, δηλαδή.
3: Ωραία, επειδή το είδε εκ των έσω, ξέρει και μας λέει.
1: Μας λέει, βέβαια. Και εμείς είμαστε εδώ για να το πούμε.
0: Και γιατί δεν το κυνήγησε, δεν θα μάθουμε ποτέ, δεν μας το πει ο ίδιος.
3: Μάλιστα.
0: Τι είναι η Βαρντάλο.
1: Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας και όχι άδικα.
3: Να
1: πω, παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα με το AI.
3: Τι συνέβη.
1: Γιατί υπάρχει.
0: Θα βρούμε τον μπελά μας.
1: Ξέρεις γιατί είναι επικίνδυνα.
0: Θα με βγάλουν με έναν αναγκόμενο και θα τρέχω να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας.
1: Κάτι τέτοιο έγινε.
3: Αυτό ξέρω.
1: Ακούστε να ειδείτε, παιδιά. Ανέβασε ο Γιώργος Λιάγκας ένα story που έδειχνε εκείνον με μία κοπέλα την οποία δεν την είχε δει ποτέ, την έφτιαξε το ChatGPT προφανώς, το AI.
3: Α, δεν
1: σε μία πισίνα μέσα και έγραφε Μαρία Αντωνά Ζήνσα Βασίλισσα στη βίλα των 458.000 ευρώ, το παλάτι του Λιάγκα στην Τίνο και δίπλα μια άγνωστη γυναίκα. Και λέει, παιδιά, αυτό το δημοσίευμα με AI, κάποιοι αλήτες που ονομάζονται δημοσιογράφοι και εκδότες το ανέβασαν κανονικά, παραπλανώντας τον κόσμο να τους χαιρόμαστε. Η φωτογραφία λέει είναι πριν από χρόνια σε αυτό το ξενοδοχείο,
3: ναι,
1: και την κοπέλα δίπλα μου προφανώς και δεν την ξέρω. Είναι επικίνδυνο, ξέρεις γιατί. Γιατί υπάρχει κόσμο που
0: την κοπέλα τη βάλανε με AI και του.
1: Με AI τη βάλανε. Πού την ξέρει ο άνθρωπος.
3: Και γιατί γράφανε το όνομα της Μαρίας από κάτω.
0: Ρε παιδί, μήπως πριν χρόνια είχε βγει σε αυτή τη φωτογραφία σε μια πισίνα ενός ξενοδοχείου και ήταν μια κυρία δίπλα
3: παλιά
0: του.
1: Όχι, ναι, τη βάλανε με την τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό σας λέω ότι.
3: Ναι, αλλά τα μπερδέψανε. Γράφαν και λάθος όνομα, ρε παιδί.
0: Εμένα, αν αποφασίσει κάποιος να μου βάλει κάτι τέτοιο και να κάνει με κάνει σκάνδαλο, τουλάχιστον να με βάλει μέσα στο
3: βγάτι. Α, το κάνω εγώ τώρα.
1: Για γελάτε. Ξέρετε.
0: Κάτσε 2 λεπτά με Βασιλίδα.
1: Ξέρετε πόσος κόσμος τρώει τη φόλα, παιδιά, και γράφει από κάτω και σχολιάζει και το έχει πιστέψει. Και 1000 άλλα πράγματα που μας στέλνεις κι εσείς σε εξώφυλλα διάφορων
3: πραγμάτων. Καλά, αυτά τα εξώφυλλα εμείς τα στέλνουμε.
0: Ο κόσμος δεν περιμένει αυτά για να γράψει ρεσί, Αθηνά. Ο κόσμος γράφει για τα πάντα.
1: Γράφει για τα πάντα, αλλά για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή, βγάζει μάτι ότι είναι ψεύτικο. Πώς το πιστεύουμε.
3: Καταρχάς δεν είναι η Μαρία Αντωνά σε αυτή τη φωτογραφία. Οπότε να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Είπα να την αναφέρουμε γιατί το μαράκι.
0: Είναι αυτό σε μια πισίνα και κάθεται μια κυρία δίπλα. Θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε κυρία. Και τι πειράζει. Δεν κάνει, δεν χαμουρεύεται.
1: Το θέμα είναι ότι είναι ψεύτικο, είναι προϊόν.
0: Ναι, ρε, δεν χαμουρεύεται κιόλα με αυτό.
1: Όχι ο άνθρωπος, προς Θεού.
0: Θα μπορούσε να είσαι οπουδήποτε, δηλαδή και εμένα θα μπορούσε να σταθεί ένα κύριο δίπλα μου έτσι και να με βγάλουν με αυτό το βλέπει.
1: Πριν λίγου μήνε είδαμε και τον υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη.
3: Ναι, να γράφω.
1: Να έχει γίνει ένα τέτοιο με φωτογραφία, ναι, AI και με.
3: Και είναι όμως.
1: Ήταν και αυτό.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι και το ψεύτικο. Δεν θα έγραφε όμως το όνομα του συζύγου στο Ρεσιμπέτη εκεί πέρα δίπλα στον κύριο. Καταλαβες.
0: Ναι. Μα δεν γράφει είναι η Μαρία Αντωνά.
3: Γράφει. Αυτό
1: έγραφε. Η Μαρία Αντωνά ζει σαν βασίλισσα σε μία βίλα. Έγραφε για την κοπέλα τώρα πράγμα.
3: Ήταν όλο μπερδεμένο.
1: Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Εσείς να μην είστε τόσο εύπιστοι. Αυτό θα πούμε. Και τώρα θα σας ανταριάσω.
0: Τι?
1: Το απόλυτο σεξ σύμπολ. Το 90s. Ποιο ήταν, ρε παιδιά?
0: Ποιο?
3: Ο Πέτρος Κωστόπουλος.
1: Όχι, ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος.
0: Ο Γκλέτσος.
1: Και ο Πέτρος Κωστόπουλος και ο κ. Κωστόπουλος ήταν ωραίος. Αλλά ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν, η αλήθεια είναι, το όνειρο πολλών ανθρώπων. Έτσι.
0: Που επιστρέφει στο θέατρο, μας είπες τις προάλλες.
1: Τώρα όμως έδωσε μια συνέντευξη και συζήτησε για αυτή την ατάκα την οποία πέρασε στην ιστορία. Αν συζητήθηκε αυτή η ατάκα τότε, πάμε να την ακούσουμε τι είχε πει τότε.
4: Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω. Θέλω να το λέω. Πού το έχεις πει, ρε? Εδώ, τώρα.
5: Μια φορά έχεις πει.
4: Εδώ, τώρα. Μόνο εγώ είμαι, έχω πάει, κανένας άλλος.
5: Αγόρι, ψήνεται και από τις δύο πλευρές πάντα.
1: Ψάρι. Θυμάστε αυτή την ατάκα, την επική.
0: Σε χνιέκα αυτό. Αυτό συζητιόταν για δύο μήνες, καλέ. Όταν μετά
3: το δύο μήνες, ακόμα συζητιέται.
1: Ακόμα συζητιέται. Λοιπόν, ήταν, λέει, στρατηγική κίνηση, είπε τώρα. Θέλαμε, γιατί το είχαμε συζητήσει κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, η οικογένειά μου, η κόρη μου, εγώ και η μητέρα της. Το είχε συζητήσει, λοιπόν, με την οικογένειά του, αποκαλύπτει τώρα, το ότι θα μιλήσει για αυτό το πράγμα. Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε στην πατριαρχία ξανά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να τον αλύσω άλλο. Να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους, ανήλικους ανθρώπους, που βρίσκονται κάτω από κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο. Αλλά το να έλεγα ότι έχω πάει απλά με άντρα δεν τους λύνει το πρόβλημα. Έπρεπε να πω ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές.
3: Για να το καταλάβουμε.
1: Δεν θα το συνεχίσω, λέει άλλο. Κατάλαβες.
3: Τέλος.
0: Υπογραφή.
1: Τι είχε γίνει τότε, ρε παιδιά?
3: Απόστολος. Α,

0: λοιπόν τώρα τι μας στείλατε εσείς, ότι ή τι θα θέλατε, τι έχετε κάνει σε γάμο σας, με τι τραγούδι έχετε μπει.
1: Μα, έτσι.
0: Ναι. Γιατί κάτι, αυτό το ψάχνουνε μήνες κάποιοι.
1: Είσαι καλά.
0: Η Γεωργία λέει καλημέρα παιδιά, εμείς στη δεξίωση μπήκαμε με το El Corazón.
2: El Corazón. Είναι για ύπνο ρε παιδιά, τι ωραίο είναι. Αλλά μπαίνεις με αυτό.
1: Με αυτό τι ίσο να κάνω. Αυτό
0: ωραίο είναι. Όμως τραγούδι.
1: Θα πιείτε κρασί μπήρα.
0: Εξαρτάται που έγινε.
1: Αυτό είναι
0: που έγινε.
2: Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Ωραίο.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σκάσιμο.
0: Δεν έχει σκάσιμο, όχι. Μπορεί να μην ήθελε σκάσιμο η γυναίκα. Να ήθελε πιο λάθο.
1: Να ζήσετε, αυτό έχει σημασία.
0: Η Ελένη Μιχαηλίδου Ποντιακό είναι χαρά εν τα στεφανώματα. Καλημέρα με αγάπη από Κυλκή.
1: Έλα ρε παιδί μου.
2: Χαρά εν τα στεφανώματα.
1: Ζήτω Πόντος.
2: Και μπήκαμε αυτό,
0: μάλιστα. Ο Μανώλης. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ και γελάει.
1: Μα αυτό θα κάνεις είσοδο στο γάμο σου. Μα είναι δυνατό. Καλά, Άτζελα, ναι. Το καταλαβαίνω, αλλά. Είναι είσοδο σε αυτή τη ζευγαριού.
0: Ενώ εμείς.
3: Κατάλαβες. Στου πονεμένου ακροατέ. Το χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Στο ρυθμό 9 στρατιώτε.
1: Σε μεγάλη προσωπική αναφορά. Η μία και η μοναδική. Τέλο, μετά τη Lady το χάο.
0: Ο Ρίζο, καλημέρα στην παρέα. Εγώ μπήκα με το φιλί των Βέγκα και ένα φίλο μου μπήκε μόνο του. Με τον Κάρβινα Μουράνα. Γύρισε και έκανε στην ύφη σαν ένα άλλο Ανδρέα Παπαδρέου. Έλα.
1: Το νεύμα με το χέρι, το γνωστό, έπος, καλά, επικό.
0: Έπος.
1: Φανταστική είσοδο ζευγαριού. Έπος. Το θυμάστε αυτό τι είχε γίνει στο αεροπλάνο.
2: Δεν το θυμάμαστε.
1: Πού το θυμάστε, αφού ήμασταν αγέννητοι.
2: Το έχουμε δει σε βίντεο.
1: Εγώ δεν ήμουνα, εσείς.
2: το έχουμε δει σε βιντεοκασέτες. Και τι άλλο.
0: Η Αγγελική είχα ρωτήσει, λέει κάποτε το αγόρι μου, ποιο τραγούδι θέλει να παίξει στο γάμο μας. Μου απάντησε το άσε με να κάνω λάθος του Παπα
1: Κωνσταντίνου. Το πήγαινε φυρί κι αυτός.
0: Η ζωή εδώ τελειώνει, λέει ο Κωνσταντίνος.
2: Όχι,
1: έλα ρε Κωνσταντίνε, άσε μας τώρα ίσο το ζευγαριού με αυτά τα πράγματα.
2: Τι παξίδι.
0: Ο Παύλος λοιπόν τι λέει, εγώ λέει πάντως στην είσοδο λέει στο Πλέντι, μπήκα με τον ύμνο του Ολυμπιακού.
2: Γεια σου ρε Παυλάρα, γι' αυτό σε πάω.
1: Ναι, αν αφήναμε.
2: Γιατί?
1: Και μας εγώ έστειλε... αν αφήνα το Γιάννη με τον ύμνο της ΑΕΚ θα
2: μπαίνει.
0: Και μας έστειλε και την εικόνα του ο Παύλος και λέει, η φωτογραφία
2: είναι AI.
0: Είναι AI, παιδιά, εγώ τέτοιο μαγιό δεν έχω.
1: Και είναι ένας φέτες. Με κυλιακούς και τέτοια.
2: Να, ορίστε τραγούδι για να κάνεις είσοδο. Μετανιώνω, σπακιανάκι.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
5: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
6: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
7: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
6: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
5: Έχει και live σήμερα, έτσι.
6: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
8: Bonjour και bon appétit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
9: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
6: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
10: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
11: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
10: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
11: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 13 71.
1: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο.
13: Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
14: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
15: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
16: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
17: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.
18: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
19: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
20: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
19: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
20: Τηλέφωνο 22611 81 380.
21: Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
21: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
21: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
22: Solus Events.
19: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
21: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
19: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
21: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
19: Sonus Event. Βασίλης Μαράλιος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
19: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
23: Και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό Shopping House. The Shopping Destination.
24: Έλειος ρε Μάκη, θα
0: έφαγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
0: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του ορπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
24: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
26: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
28: Αν πρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του Θεού. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
29: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
30: Φραπέ, χαλαρά.
31: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
32: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
33: Μασούτς ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας. Το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Κάθε Σάββατο λοιπόν, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο μασούτης.gr. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης, παιδιά, είναι αυτά. Δίπλα στην ελληνική οικογένεια, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Για να δούμε στην κίνηση, έχουμε καμία διαφορά από πριν.
34: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
35: Αυτό θα μας το πει τώρα ο πράκτορ Βουφού, ο πράκτορ της κίνησης.
36: Λοιπόν, ανεβαίνουμε την Βασιλέως Κωνσταντίνου και φτάνουμε μέχρι το Χίλτον ή μέχρι το κατέβασμα της Μεσογείων, εκεί της Συμβολή, και έχει βοτιλιάρισμα. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα ανάμεσα από το ύψος της Νέας Ιωνίας και της Ιεράς Οδού έχει πυκνή ροή και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά θα κολλήσετε. Καλημέρα.
34: Ο καιρός σήμερα.
37: Μια φορά και έναν καιρό, στην Αττική, μέσα Ιουλίου, ξημέρωσε μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Ξεκίνησε με θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς και άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Ανέβηκε 30, ανέβηκε 32, ανέβηκε 36 και έφτασε τους 38 βαθμούς με κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι. Αργότερα άρχισε να φεύγει ο Θεούλης ήλιος και να μας χαιρετά και να έρχεται το φεγγαράκι στον ουρανό, τα κούκαλα.
33: Τα κόμματα του Hans Christian Andersen.
37: Έχω χαλαλώσει.
1: Λοιπόν, είπαμε πως έτρεξε το χαλί της Madame Bakira που φτάνει.
33: Μάλλον αυτό ήταν. Ή άνοιξε τον μπαούλο της και θα πέσεις μέσα.
2: Ο Hans Christian Andersen.
33: 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά. Η Madame Bakira ήρθε και είναι έτοιμη να παίξει μαζί σας.
2: Σήμερα.

0: Υπέροχα. Ήρθε η ώρα γρήγορα Αθηνάν και Πέπη να υποδεχθούμε τη Μαντάμ την Πακύρα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Φύγαμε.
2: Ντάμιον γκρ. Ον και.
3: Μαντάμ Πακύρα.
1: Καλημέρα, Μαντάμ Πακύρα.
4: Good morning, Betty. Good morning, Atina. Good morning, Vasily. Good morning, Alexander the Great.
1: Good morning, Madam Akira.
4: How are you?
0: Fine, you. Welcome.
1: Εντάξει, είναι μια Πέμπτη, μέσα Ιουλίου.
4: Δύσκολη.
1: Εντάξει.
4: Και εγώ ήρθα πολύ κουρασμένη σήμερα.
1: Ναι, κάτι...
4: Και όλη μέρα δούλευα τόσο πολύ που ήρθα πολύ κουρασμένη.
0: Ναι, βλέπατε το τελικό χθες, τον ημιτελικό.
4: Βέβαια τον είδα. Ήταν καταπληκτικός αγώνας.
1: Καταπληκτικός αγώνας.
4: Και με το Μέση έχουμε και φιλικά σχέση.
1: Αλήθεια.
0: Ορίστε.
4: Πολύ παλιά, όταν ήταν λίγο πιο μικρός και αντιμετωπίζει ένα θέμα, και πήγα και το βοήθησα.
1: Α,
4: και
1: αυτό. Μάλιστα.
4: Και είδες που έφτασε, τα βλέπεις, τη live coach είμαι.
0: Πολύ ψηλά, μπράβο,
1: γιατί σας εμπιστεύομαι.
4: 40 χρονών είδες πως παίζει μπάλα.
1: Εγώ πού θα φτάσω που σας
4: εμπιστεύω. Όχι, δεν έδωσα εγώ αυτό το ταλέντο, αλλά θέλω να σου πω το push που χρειαζόταν να το έδωσα εγώ.
0: Το προσπερνάει αυτό που ρώτησες, πάμε να παίξουμε.
4: Δεν άκουσα τι ρώτησες.
1: Εγώ που σας εμπιστεύομαι σε life coach, άστε το φορτούνι που δεν έχει κάνει αυτό το βήμα. Εγώ που είστε life coach μου, επίσημα πια, πού θα φτάσω άραγε. Αν ο Μέση έφτασε
4: εκεί. Δεν έχει ουρανό.
1: Δεν έχει.
0: Μπράβο.
4: Δεν έχει ταβάνι.
0: Δεν έχει ταβάνι.
4: Σκάνεις όπου θες εσύ.
0: Το γέννη σου.
1: Στα 2000.
0: Εκεί.
3: Nailed it.
0: Τράβε χειρόφωνο.
4: Για να δούμε λοιπόν. Ποιος είναι στη γραμμή για να παίξουμε, παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεται, παρακαλώ?
5: Δέσποινα.
4: Γεια σου, Δέσποινα. Τι κάνεις?
5: Καλά είμαι εσείς?
4: Καλά, μια χαρά. Να ξεκινήσω?
5: Ναι.
4: Α, ωραία, γιατί γελάς?
1: Περπατάει, περπατάει μάλλον.
5: Περπατώ.
1: Είδες, ναι. Κατάλαβα.
4: γι' αυτό γελάς.
1: γιατί να μην γελάς.
4: Σε κοιτάνε οι υπόλοιποι, τι γίνεται?
0: Πάντως, Δέσποινες, Μαρίες, εκεί στο 15 Αύγουστο κινούμαστε.
1: Όλα τα κορίτσια μας.
4: Μπαίνουμε τώρα στο λίγο season γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ungrateful heart, you don't love me. And I should have been a hug for you to end up. You have it in your blood to scatter kisses with expiration date.
0: Τα κάναμε μαντάρα.
1: Δύσκολο.
4: Τι αχ.
1: Έλα ρε Δεσποινάκι.
5: Εγώ πρέπει να πω το στίχο τώρα.
4: Ναι, πρέπει να δεις ποιο τραγούδι είναι αυτό.
5: Μπορώ να έχω ένα ρεπετησιόν?
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό καλύτερα της τόλου, μήπως.
1: Για πάμε
4: ένα ρεπε...
0: Την αρχή μόνο.
1: Ναι.
4: Ungrateful heart, you don't love me. And I should have been a hug for you to end up.
0: Έλα.
1: Έλα, τώρα το βρήκα
0: κι
1: εγώ. Τώρα το βρήκα κι εγώ.
4: Δεν το βρήκα. Δεν το έχει, δεν το
1: έχει. Έλα, δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άλλη μέρα. Αύριο μέρα είναι. Καλημέρα στη δεύτερη γραμμή μας.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
6: Ανδριάννα.
4: Ανδριάννα, στα αεροπλάνο είσαι, σε ελικόπτερο, τι πολύ θόρυβο έχει.
6: Κάθε φορά το ίδιο μου λέτε, είμαι στο αμάξι.
4: Κλείσε λίγο το τζάμι, βάλε λίγο air condition, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Πάει σαν αεροπλάνο μάλλον, πολύ δε. Ανδριάννα, το βρήκες?
6: Το βρήκα.
1: Έλα, Ανδριάννα, δώσ'
6: το. Το αχάριστη καρδιά δεν με αγαπάς.
1: Ναι, άκου τι γίνεται στον κόσμο τώρα, υπάρχουν και τέτοιες καρδιές αχάριστες.
4: Γιατί ήμουν αγκαλιά να καταλήξει.
1: Κέρδισες, Ανδριάννα μου, δύο πίτσα φαν Γιάνκαλ Φόρνο. Και να ξέρετε πως την πίτσα φαν υπογράφει και ο Δημήτρης Καρμούτσος σε πίτσες και έχει κάνει ένα comeback στη δεκαετία του 70 με vintage collection pizzas για αυτούς που αγαπήσαν αυτές τις old school επιλογές, απολαυστικές, χορταστικές, θρυλική Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και vintage special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα. Εκπληκτικό, μπράβο ρε εσύ Ανδριάννα.
0: Μπράβο Ανδριάννα.
1: Καλοφάγωτες.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πλάκα πλάκα, και να ξέρετε ότι το έχει γράψει ο Τριαντάφυλλος αυτό.
1: Ναι.
4: Το Τριαντάφυλλο είναι και το έδωσε στην Νατάσα Θοδωρίδου σε εκείνον το δίσκο τώρα. Κατά τι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κατά τι.
4: Αυτό λίγο είναι το άσμα.
1: Όλα πονεμένα τραγούδια σας αρέσουν, Μαντάμ Πακύρα.
0: Δεν είναι για γάμο όμως.
4: Πολύ.
0: Δεν είναι για να μπει σε γάμο.
4: Όχι, βέβαια, τι αγάπη.
0: Για να βγει σε γάμο.
4: Άμα είναι

0: Νίνο, Τζοσεφίν, τι κάνει στο ρυθμό 949. Λοιπόν, αφού το βγάλαμε άκρη με τα κουμπάκια μας εδώ πέρα, έχω άλλο κουμπάκι το οποίο θα μας βοηθήσει και είναι πολύ χρήσιμο.
1: Για πάτα το.
0: Σύντομα. Δεν θα το πατήσω. Θα το πατήσω σε περίπτωση που με πάρει τηλέφωνο οποιοδήποτε και θέλω να το παίξω ότι δεν είχα σήμα, χάθηκε η γραμμή κλπ. Τι κάνει. Έχει εδώ πέρα ένα άνθρωπο βρει ένα κολπάκι και μας το λέει.
1: Πες το μας και μας,
0: ενώ μιλάς, βάζεις το κινητό σου σε λειτουργία πτήσης.
1: Ναι. Και τι κάνει αυτό.
0: Τότε θα του πάει μήνυμα ότι η κλίση απέτυχε, όχι τερματίστηκε. Και θα πεις, παιδιά, είπες το σήμα. Δεν ξέρω εκεί που μιλούσαμε.
2: Το καλό.
3: Για να μην, για να προλάβεις ότι...
1: Όχι, γιατί άμα του το κλείσεις, σου γράφει, τερματίστηκε η κλίση. Ενώ εδώ λέει, απέτυχε.
0: Ενώ μιλάμε κιόλας. Έτσι, ή είσαι καλή, ή όταν σε καλή, ή όταν.
1: Και θες να αποφύγεις. Σε πιέζω εγώ για κάτι, ας πούμε. Στο τηλέφωνο. Και εσύ δεν ξέρεις τι να πεις και θες να αποφύγεις.
0: Κάνεις air. Πώς λέγεται αυτό, air mode. Airplane mode. Αυτό κλακ.
3: Πού ήσουν τόσο καιρό.
0: Και κατευθείαν σου βγάζει ότι απέτυχε.
1: Από τόσα χρόνια το μάθαμε.
0: Δεν το ξέραμε, παιδιά.
1: Κοίτα την πονήρευση στο βλέμμα τη. Και σκέφτηκε τώρα.
3: Σκέφτηκα, ναι, ότι να, η λειτουργία πτήση σε πιάνει τόπο μια φορά στο κινητό. Θα γίνει τη λειτουργία τη πτήση.
0: Αφού σε αεροπλάνο δεν μπαίνουμε.
1: Και το βράδυ δεν το βάζεις σε λειτουργία πτήσης στο κινητό.
3: Όχι, μπαίνει από μόνο του σε μια λειτουργία ύπνου.
0: Sleep mode μπαίνει εκεί.
1: Εγώ fly mode το βάζω.
0: Α, ναι.
3: Και σου λέει η κλίση απέτυχε, άμα βάλεις.
0: Για να μην έχει. Σας άρεσε το tip.
3: Μπράβο, Φορτούνα.
1: Να μην εκπέμπει η κεραία στο κεφάλι μου.
3: Ακούτε να μαθαίνετε, ρε. Αυτά μόνο εδώ στο Πάμε Πρωινό.
1: Άρε, μέχρι και αυτά σας είπα.

0: κουνούπι που είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και, 50, και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι. Και ας τα αναλωνίζουν στην Ιφίλιο, γιατί το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma.
1: 9 έχει πάει η ώρα.
2: 9 η ώρα. Εμείς θα φύγουμε. Εσείς θα πάτε πουθενά. Εσείς θα κάτσετε εδώ. Εμείς θα φύγουμε. Εσείς θα κάτσετε εδώ. Θα πάτε πουθενά, γιατί εμείς θα έρθουμε σε λίγα λεπτά.
0: Ξέρετε τι έχει η τρίτη ώρα. Ξέρετε τι έχει.
2: Έχει 2 εισιτήρια πήγαινε. Μπράβο, και 2 εισιτήρια γύρνα κούκλα.
0: Έχει Dr. Betty, έχει αθλητικά. Και τι δεν έχει.
1: Τη Παναγία
0: στα μάτια.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%.
4: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
5: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spasalon.
6: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
5: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
6: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
5: Ναι, ο καλός μου.
4: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
5: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697 4417 383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
8: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
9: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
10: Ωχ, μου την έσπασε.
11: Ποιος πάλι?
10: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
11: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
12: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
13: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
12: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
13: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
14: Friendly Cafe, η καθημερινή σου επιλογή.
15: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
14: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
15: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
14: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
15: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22611 2000.
16: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
17: Τα πρατήρια μας τα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
16: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
17: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφιβόγλη, Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
18: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
19: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
18: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
19: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
18: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
19: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
18: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
19: Τηλέφωνο 2261-300-770.
20: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
21: Ωραίο, ε.
20: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
22: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
23: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
24: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού, μόκα μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
25: Ότι σας πούμε στο σταθερό μας για να πείτε το ποίημά σας. Προς το παρόν συντάξτε το.
2: Εμπνευστείτε, ναι. Συντάξτε το, γράψτε το.
0: Ηλεξιάσμα και να μας κάνετε να γελάσουμε. Έρχεται Dr. Betty, ε.
2: Έρχεται.
0: Θα γελάσουμε.
2: Δεν ξέρω. Εξαρτάται.
25: Όχι, σοβάρευσαν τα πράγματα.
26: Η πόρτα και ο δρόμος, κουβέντα μιλές. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Dr. Betty.
1: Είσαι φεμινιστής?
2: Όχι. Είμαι.
1: Ξαναρωτάω. Είσαι φεμινιστής?
3: Ναι!
1: Είσαι κερδισμένος.
3: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι έρευνα έγινε, δεν θα το πιστεύετε. Οι περισσότεροι πια, λέει, ολοένα και περισσότεροι άντρες, αυτοπροσδιορίζονται ως φεμινιστές σήμερα. Ενώ παλιά δεν ήταν τόσο φεμινιστές οι άντρες, υπήρχε όλο αυτό με την πατριαρχία. Okay. Λοιπόν. Γεννήθηκε λοιπόν στους ερευνητές η απορία, πώς να μεταφράζεται άραγε αυτό στις επιδόσεις στο κρεβάτι κάποιου που δηλώνει φεμινιστής.
2: Έλα μου, ντε.
1: Ακούστε να δείτε τώρα τι ανακάλυψαν. Γιατί, θα σας πέσουν τα αυτιά.
2: Συνδυάζεται.
1: Άκου. Ναι. Τα πρώτα ευρήματα έδειξαν πως το 22% του δείγματος των αντρών που συμμετείχαν δήλωσε πως είναι φεμινιστές.
2: Ωραία.
1: Συνέχισαν λοιπόν αυτή την ανάλυση των δεδομένων και ξεχώρισαν πως συμπεριφέρονται οι άντρες σε συγκεκριμένες σεξουαλικές καταστάσεις. Οι φεμινιστές τώρα, άκου. Διαπίστωσαν πως οι φεμινιστές κάνουν και δέχονται στοματικό σεξ πιο πολύ συχνά από τους μη φεμινιστές. Γελάει, έλα.
3: Okay.
1: Άκου τώρα. Εκτός από τη χαοτική διαφορά στο σωματικό σεξ, γιατί ήταν μεγάλη η διαφορά στο αυτό, οι φεμινιστές κάνουν γενικά πιο συχνά σεξ, δηλώνοντας πως δεν θυσιάζουν με αυτόν τον τρόπο τη σεξουαλική τους απόλαυση.
3: Ναι.
1: Το κατάλαβες, γιατί σε βλέπω λίγο έχεις χαθεί.
2: Μπερδευτήκαμε, αλλά εγώ κατάλαβα κάτι ότι το blowjob έχει να κάνει με το...
3: Όχι μόνο blowjob,
1: η πομπονέλα.
2: Γενικά. Τι?
3: Γενικά.
1: Και δίνει και παίρνει.
2: Α, ναι. Και δίνει και παίρνει. Αυτό είναι όντως πολύ θετικό. Είναι, λοιπόν, τελικά είμαι.
1: Οι φεμινιστές δίνουν μεγαλύτερη
2: έμφαση
1: στα προκαταρκτικά και περισσότερα φιλιά και χάδια.
3: Ορίστε.
1: Στην τελική.
3: Είναι πιο κοντά στη γυναίκα.
1: Η μεγαλύτερη σημασία που δίνουν οι φεμινιστές στο να κάνουν, λέει, στοματικό στους συντρόφους τους οδηγεί σε περισσότερους οργασμούς στατιστικά. Κάτι που ανταμείβεται στη συνέχεια και από την πλευρά των γυναικών.
3: Βέβαια.
1: Πρόσεξε το τώρα. Ένας άντρας που είναι μη φεμινιστής και παντάει στο τραπέζι, εδώ παίζει πολύ άντρας και πατριαρχία και δεν ξέρω εγώ, δεν συμμαζεύεται, τσαντίζει τη γυναίκα. Με αποτέλεσμα να μην του κάθεται και να μην του κάνει και τίποτα. Έτσι είσαι. Πάρτα τέτοια
2: πράγματα. Είναι θέμα αντίδρασης δηλαδή.
1: Εγώ θεωρώ ότι και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Ένας άντρας που την υποστηρίζει και της λέει μαζί σου κούκλα μου, πάμε μαζί,
3: ναι,
1: και αυτό και θα σε στηρίξω και θα σε κάνω.
2: Μισό λεπτό, γιατί καλή εδώ πέρα. Καλή ο υπεύθυνος.
3: Ναι, ποιος είναι
1: ο φεμινιστής είναι ή όχι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι, θα μας πει τώρα.
2: Ναι.
3: Good morning.
2: Γρηγόρη.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Έλα, γιατί παρεμβαίνεις.
1: Καταρχάς, είσαι φεμινιστής.
4: Εγώ φεμινιστής, ρε παιδιά, είναι δυνατόν.
1: Τι, τώρα, τι δηλαδή, δεν είσαι.
2: Άκουγες τη λέγαμε, όχι.
1: Άκουγες τη λέγαμε, γιατί άμα άκουγες θα είσαι.
4: Κάντε μια επανάληψη, γιατί το έχασα το τελευταίο μέρος. Ναι, είμαι.
1: Είσαι κερδισμένος.
2: Σωστή απάντηση.
3: Γιατί εσύ, φεμινιστή.
1: Γιατί τώρα αποδείξαμε μέσα από μια έρευνα που έγινε, μια στατιστική, ότι οι άντρες πια που δηλώνουν φεμινιστές απολαμβάνουν τον έρωτα περισσότερο και το στοματικό, κυρίως λέει, αλλά και το υπόλοιπο.
2: Και να τους κάνω και να κάνω.
3: Οι άνθρωποι,
4: δεν είμαι εγώ φεμινιστής. Ορίστε. Είναι δυνατόν.
3: Έτσι. Καλά, ούτως ή άλλως δεν θάσουν τα ίσα δικαιώματα και αυτά όλα που προσθέτει.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα έχει μόνο
1: κάνουμε. Φαίνεται ο Ατρίτης ότι υποστηρίζει τη γυναίκα.
3: Έχει, τέλος πάντων, αν δεν πούμε φεμινιστή, ότι έχει μια ενσυναίσθηση παραπάνω, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί το φεμινιστή σε κάποιους μπορεί να ακούγεται και κάπως.
2: Και λίγο ακραίο ή υπερβολικό ίσως.
1: Ή παλιακό να ακούγεται.
2: Μάλιστα.
4: Δεν μ' αρέσει πολύ εμένα ο συγκεκριμένος όρος.
2: Ναι,
4: γιατί θεωρώ ότι είναι ξεπερασμένο σε πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά τώρα πώς θα το πούμε διαφορετικά, κατάλαβες.
4: Όχι, όχι. Ναι, κατανοητό. Και για απλά να το ολοκληρώσω,
2: ναι,
4: από τη στιγμή που έκανα παιδιά,
3: ναι,
4: εκτίμησα πολύ περισσότερο τις γυναίκες, δηλαδή έτσι, όχι απόλυτο respect, υπόκληση και καπέλο.
1: Υποκλεισμός, κατακλεισμός και καταβολισμός.
4: Ο καλός θεούλης.

0: ο καλός Θεούλης τις έφερε στη φύση, γιατί αλλιώς δεν είχαμε ελπίδα.
1: Ελπίδα δεν είχατε. Δεν σας βλέπαμε πουθενά, δεν σας στέλναμε ούτε γράμμα να ξέρεις.
2: Γρηγόρη, δεν ξέρω αν τα ξέρεις πολύ καλά αυτά, αλλά ξέρεις σίγουρα τα αθλητικά και περιμένουμε σε λίγο εμάς Σάμπαλος να μας ξεμπαλέψει.
1: Καλά, έχουμε να πούμε πολλά για το χθεσινό μας, Γρηγόρη.
0: Άρρωστα πράγματα.
1: Άρρωστα.
2: Πάμε και ερχόμαστε.

0: Η αμπαλή.
1: Πώς γίνεται αυτό?
2: Καλωσορίζουμε το Γρηγόρη Ατρίδη που μας έχει λείψει πάρα πολύ.
3: Βεβαίως.
2: Από τα μακριά όμως τον καλωσορίζουμε, αλλά και τόσο κοντά συνάμα.
4: Καλημέρα ρε παιδιά, ξανά τώρα στην ενότητά μας δηλαδή. Είναι δυνατόν να μην έβγαινα εγώ σήμερα μετά από αυτό που έχει γίνει χθες?
2: Μα είναι δυνατόν.
3: Ξενυχτήσαμε
2: τον αγώνα και λέω δεν γίνεται να μην βγει ο Ατρίδης να πούμε δύο κουβέντες για αυτό το έπος που είδαμε χθες.
5: Ήταν δυνατόν, αλλά σε φέραμε άρον-άρον. Σε ξυπνήσαμε εκεί από τη συμμορία και ήρθες εδώ πέρα να μας τα πεις.
4: Δικαίως, δικαίως. Και δεν με ξυπνήσατε γιατί η συμμορία από πολύ νωρίς ξυπνάει.
5: Μπράβο.
4: Λοιπόν, Αγγλία-Αργεντινή. Δεύτερος ημιτελικός χθες σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν συναρπαστικό.
2: Φανταστικό.
4: Ναι, κέρδισε η Αργεντινή για κάποιον που έτυχε να μην το δει. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να το πούμε. Κέρδισε με 2-1 με ανατροπή και έχουν γίνει πράγματα και θάματα.
2: Καταρχάς πανηγύρισε η Βικτόρια Μπέκαμπρεσι. Την έκραζε όλο το ίντερνετ, τέλος πάντων τα social media δεν πανηγύρισε. Χθες η γυναίκα πανηγύρισε, να τι έγινε.
4: Ναι, δεν σου βγαίνει σε καλό και εσύ τι πανηγυρίζει.
2: Μην αλλάζει το γούρι. Κάτσε εκεί.
4: Πρώτο ημίχρονο, πολύ ισορροπημένο. Κάποιο που το βλέπε καταλάβαινε ότι θα έχουμε δράμα και θα πάει μέχρι τέλους.
2: Ναι, μπορεί να πάει και σε... φαινόντουσαν ότι θα έχουν νεύρα, χαμός έγινε. Είχαν πολλά νεύρα χτες.
4: Λογικό. Φαινόταν και παράταση και πέναλτι. Προηγούνται οι Άγγλοι με τον Γκόρντον σε μια φάση πάρα πολύ ωραία εκτελεσμένη. Γρήγορη βγαίνει στην πλάτη τη άμυνα, κάνει το 1-0. Και μετά υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει αποφασίσει να πεθάνει στο γήπεδο, αυτή είναι η Αργεντινή.
2: Πραγματικά.
4: Και τους λέει, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς από εδώ πέρα να φύγουμε χωρίς να πάρουμε την πρόκριση.
2: Το θέλανε πάντων... πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω
4: πάρα
2: ότι
4: πολύ.
2: Ο τρόπος που παίζανε έδειχνε σαν να το θέλουν πιο πολύ από τους άλλους. Οι άλλοι σαν να τα παράτησαν λίγο οι Άγγλοι κάποια στιγμή, σαν να κουράστηκαν.
5: Και
2: σαν
5: νομίζω όλες οι γειτονιές θέλανε Αργεντινή πέρυσι, η πλειοψηφία εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι, είναι συνεδρία. Είναι εντάξει, είμαστε πιο κοντά μα.
5: Άκουσα πολλούς πανηγυρισμούς.
2: Και εγώ πανηγύρισα. Αργεντινή ήθελα.
3: Είναι και η αγάπη μας για το ίδωλο τώρα αυτή που
2: αυτός δεν υπάρχει.
4: Υπάρχουν και πολλοί φίλοι των Άγγλων, αλλά αυτό που έχει γίνει παιδιά με τον Μέση και αυτά που κάνει ο Μέση στα 39 του είναι τρελά.
2: Δηλαδή,
4: να πούμε ότι η Αργεντινή ισοφαρίζει στο 85 με τον Έντσο Φερνάντες με ένα πάρα πολύ ωραίο σούτ στη μεγάλη περιοχή. Πρώτη ασίστ του Μέση στο παιχνίδι.
2: Ναι, επική.
4: Και στο 92 για να το ζήσουμε το απόλυτο δράμα, ρε παιδί μου, να σηκωθούμε να πετάξουμε τις μπύρες κάτω. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που είναι ο παίκτης που έρχεται από τον πάγκο, παίρνει μια ακόμα φοβερή ασίστ από τον Μέση.
2: Και με κεφαλιά.
4: Ναι. Κάνει στο 92 το 2-1. Εν τω μεταξύ έχει κάνει φοβερή δήλωση ο Λαουτάρο. Λέει ότι όταν ο πατέρας μου πήρε τα πρώτα ποδοσφαιρικά μου παπούτσια, είχα ονειρευτεί αυτό το γκολ. Το έχω πει στους φίλους μου ότι θα σκοράρω σήμερα το νικητήριο.
2: Ανατρίχιασα, παιδιά, τώρα.
4: Έχω στείλει σε όλους τους φίλους μου μήνυμα σήμερα το πρωί και τους έχω πει ότι σήμερα θα βάλω το νικητήριο και το βάζω.
2: Παιδιά, είδατε το manifest πιάνει τελικά.
3: Βέβαια.
4: Τρελό.
2: Τρελό δηλαδή.
3: Και βέβαια η γενιά του 87 βγαίνει ασπροπρόσωπη με εκπρόσωπό της τον Μέση, ο οποίος στα 39 του χρόνια συνεχίζει να γράφει ιστορία.
5: Ρέση Αθηνά, κάτι μας έλεγες πριν ότι ο Μέση θα παίξει αύριο.
3: Έψαχνα τώρα το όνομα αυτού του παίκτη από την Ισλανδία που έλεγε ότι ήταν συμπαίκτες κάποια στιγμή και τώρα παίζει αντίπαλος με το γιο του.
5: Κοίτα να δεις.
3: Το έχεις δει αυτό.
4: Καλά, λογικό. Λογικό.
2: Αυτό, άμα ο άλλος ήταν μεγάλος ο συμπαίκτης και ο Μέση μικρούλης, μετά ο άλλος αποσύρθηκε, έκανε παιδί και τώρα
3: φανταστικό.
4: Στα 39 του έχει 8 γκολ και 4 ασίστ, δηλαδή συμμετοχή σε 12 τέρματα συνολικά. Κυνηγάει τον Γκέρντ Μίλλερ. Ναι, ο Κοντούλης όντως, γιατί έτσι πρέπει να το λέμε. Αλλά με την καλή έννοια. Κυνηγάει το ρεκόρ του Γκέρντ Μίλλερ, ένα στοιχειωμένο ρεκόρ πάνω από 50 χρόνων, για να φτάσει τα 13 γκολ σε συμμετοχή με γκολ και ασίστ. Και γενικώς έχει κάνει πράγματα και θάματα. Δηλαδή, άμα κάτσεις και δεις τη λίστα με τα ρεκόρ που έχει σπάσει, είναι μαζί με τον Καφού ο παίκτης που θα παίξει τρίτο τελικό. Έπαιξε τελικό το 14, τον έχασε. Έπαιξε το 22, τον κέρδισε. Πάει να το ξαναπάρει. Θα είναι ο μόνος που θα πάρει 2 σαν Αργεντινός. Θα ξεπεράσει το Μαραντόνα.
5: Τι θα γίνει την Κυριακή?
4: Παίζουμε την
5: Ισπανία. Προβλέψεις τι λένε?
3: Το 22 δεν το έχει πάρει,
2: Δεν έχει προβλέψεις.
4: Ναι.
2: Δεν ξέρεις 22. Τώρα τι μπορεί να γίνει.
4: Είναι ο απόλυτος τελικός, γιατί απέναντι στην Αργεντινή, η οποία έχει αυτό το ποδοσφαιριστή και αυτό το σύνολο γενικά που έδειξε με τι αυταπάρνηση θέλει να πάρει την πρόκριση και την πήρε χθες, υπάρχει μια ομάδα σαν την Ισπανία που είναι καλοκουρδισμένη μηχανή.
5: Χαμός.
4: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
5: Θα είναι περιγραφές μόνο σε ισπανικά την Κυριακή.
4: Ναι. Θα είναι πολύ ωραίο.
3: Γιατί είχε γίνει και viral, αν θυμάστε το 22 που είχε βάλει το πέναλτι αυτό στη Γαλλία. Είχε γίνει viral που η ατάκα που είπε πριν βαρέσει το πέναλτι.
2: Τι είπε?
3: Το ότι κοίταξε τον ουρανό και μίλησε στη γιαγιά του και της είπε ίσως είναι σήμερα η μέρα γιαγιά. Γιατί είχε και μία σχέση με τη γιαγιά του.
5: Πολύ ωραία. Γρηγορή.
4: Ναι.
5: Κάποια στιγμή να συζητήσουμε και για τον γιατρό της Εθνικής Σενεγάλης που τελικά ήταν γυναικολόγος, εντάξει.
4: Κλάμα. Κλάμα. Τους πήρε μια δεκαετία να το καταλάβουν, αλλά εντάξει, ρε παιδιά.
5: Στα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
4: Φιλάκια, καλημέρα. Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τέλος. Έξω, σε παρακαλώ.
0: Αυτό ακριβώς, τίποτα. It's the

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελντόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
6: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
9: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
10: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
11: Φράουλα, παρακαλώ.
9: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
12: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
13: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
12: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
14: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
14: Τηλέφωνο 22610-26574.
16: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
17: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
16: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
17: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
18: Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
18: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
18: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
19: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
18: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
19: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
18: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
19: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
19: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
21: Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
22: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
23: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
24: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Candia μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Candia. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Candia. Wake up in the Mediterranean.
25: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
27: Γεια, ακούστε αυτό και πείτε μου τι θυμάστε. Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι.
28: Μπαίνει στην κλήρωση για το νησί.
27: Και εσύ πετάς. Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι. Απευθείας με την Αιτζία.
28: Ιταλία,
27: ναι, για να ανακαλύψεις μια ιστορική πόλη του Ιταλικού Νότου γεμάτη μεσαιωνική γοητεία. Γραφικά σοκάκια και αυθεντική ιταλική ομορφιά. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Το μπάρι σε καλή.
29: Το ακούω που με καλή, ρε παιδιά, σας το αρκίζομαι.
27: Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι.
28: Πηγαίνεις και στα παράλια τα ανώμορφη περιοχή.
27: Και πού πας, πας και νότια Ιταλία από εκεί?
28: Όχι, στη μέση σε περίπτωση.
27: Στη μέση.
28: Οκ, πας άμα θες.
27: Άμα θέλω πάω.
28: Θα του πας.
27: Γιατί να μην πάω.
28: Ωραία. Τώρα ας πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση και στον καιρό.
27: Ναι.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
27: Στον κυφισό, πας πράκτορ φουφούι. Καλύτερα να πάρουμε αεροπλάνο.
28: Κοίτα. Πηγαίνεις μέχρι τη Φιλαδέλφια, σταμάτα ξεκίνα και μετά Βολίδα. Στην άνοδο της Κηφισίας μετά το ψυχικό έχει εμποτελιάσμα μέχρι το Χαλάνδρη. Το κέντρο είναι αρκετά πυγμένο αυτή την ώρα, όπως και η άνοδος της Πειραιός και η Συγκρού από τη μέση της περίπου μέχρι το Στήλους. Υπομονή.
19: Ο καιρός σήμερα.
30: Σήμερα έτσι σαν παραμυθάκι θα σας μιλήσω για τον καιρό που θα κάνει στην Αττική. Φανταστείτε λοιπόν ότι η Αττική είναι ένα πολύ ωραίο ηλιόλουστο δάσος. Που πού και πού τα φυλλαράκια μέσα στα δέντρα αρχίζουν και θροίζουν από το ελαφρύ τεσσάρων μπουφών αράκι. Για ένα αεράκι λοιπόν τεσσάρων μπουφών μέσα στο δάσος. Αλλά ξαφνικά χτυπάει μια κίτρινη προειδοποίηση που λέει πως όλα τα ζωάκια του δάσους θα καούνε στον Καργαΐλη το μεσημέρι. 12 με 4 θα γίνει χαμός. Θα πρέπει να περιορίσετε τη σκήτη κυκλοφορία, το να βγαίνετε έξω, γιατί θα έχει έως και 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Είδες τα ζωάκια τι ωραία που το πήρανε.
0: Καταπληκτικό.
29: Θα πήρε ξηζέστη. Καλείτε τώρα στο 210-68-34-66.

0: Η Λέσχη είναι εδώ και ανοίγει τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Ανοίγει τις πύλες, θα σας στείλει σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε, αρκεί να μας κάνει να γελάσετε, να μας κάνετε να γελάσουμε. Ποιος είναι στην γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Είστε στον αέρα. Δεν το πιστεύω. Ηλία, δεν το πιστεύω. Πώς ονομάζεσαι?
3: Δέσποινα λέγομαι.
2: Δέσποινα, γιατί μιλάει σιγά, κοιμάται κανένα.
3: Είναι στη δουλειά, να μην ενοχλήσω τον κόσμο.
2: Μην ενοχλήσει, μην καταλάβουν ότι παίζει τη Λέσχη και τέτοια πράγματα. Γελάει, ξεκαθαρίζει.
3: Και δηλέσει το ποιητικό μου το ταλέντο.
2: Άντε, δώσ' το να τα ακούσουμε κι εμείς, να δούμε πόσα πίδια βάνει ο σάκος.
3: Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάτι μικρό και
2: ισμερό. Μην το προδικάζεις και μην μας προκαταβάλεις.
4: Δεν κέρδισε κανείς.
2: Έλα,
4: για πάμε.
3: Λοιπόν, πάνε. Η γάτα στην ταράτσα μου φωνάζει όλο τέτοι. Τενόρος νόμιζει πως είναι μέσα βαρύ κοσέτη. Το διάφραγμά της άνοιξε για να μας πει το άσμα. Και στην αυλή μας από κάτω άνοιξε ένα χάσμα.
5: Δεν ήταν κακό.
2: Ωραία, δεν
5: ήταν κακό. Μπράβο, Δέσποινα.
2: Μπράβο, Δέσποινα. Πολύ καλή προσπάθεια, κοπέλα μου. Μπράβο. Θέλουμε να βάλεις τα δυνατά σου όμως την άλλη φορά. Να προσπαθήσεις λίγο παραπάνω, αν
3: γίνει. Και άλλο στίχο.
2: Εντάξει.
3: Άλλο στίχο.
2: Και άλλο και λίγο πιο έτσι ακραίο να μας κάνει να γελάσουμε. Εντάξει, απρόσμενο. Κάθε μέρα εμείς δίνουμε τα εισιτήρια. Να είσαι καλά. Πάμε στο δεύτερο ποιητή. Γλύκα, γλύκα. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
5: Είμαι Πέρδη.
6: Είμαι Σταυρούλα.
2: Σταυρούλα. Έλα, κοπέλα μου.
5: Παρακαλώ.
6: Είστε έτοιμοι, έτσι?
2: Μάλιστα. Ναι, δώσ' το.
5: Πάντα.
2: Με φόρα.
6: Ήμουν μοναχός στο Μαντρί και ένιωθα ένα χάσμα.
5: Είδες.
6: Κοίταξα τότε γύρω μου, μη βρω για κανένα πιάσμα. Πέρασες τότε, μωρισί, σαν να σου ένα άσμα και έβγαλες το βρακάκι σου μέσα σε ένα κλάσμα. Δάκρυσα τότε εγώ και είπα, Παναγία, τι μου με λες τον καψερό, γλίτωσα την... Να το πω?
2: Ναι.
5: Όχι.
2: Περίμενε, όχι.
6: Δεν το λέω.
5: Ναι. Όχι.
2: Ήτανε κακιά, ήταν κακιά η λέξη. Εντάξει. Τώρα εδώ ήθελε μια κορύφωση.
4: Ναι.
2: Που λείπει.
5: Το να το πω ήταν, ήταν η κορύφωση.
6: Η κορύφωση ήταν εκεί, αλλά δεν μπορούσα να την πω, καταλαβαίνω.
2: Ναι, ρε, όχι, άλλο λέω. Την κορύφωση μπορούσε να του κάνει τραγούδι, μπορούσε να κάνει κάτι απρόσμενο. Εκεί ήταν που θα μα κάνει να ξεκαρδιστούμε. Δηλαδή, το έφτασε μέχρι το σημείο τη εκτόξευση και δεν έφυγε πίσω. Κορίτσι
4: μου, είσαι καταπληκτική. Ευχαριστούμε.
2: Έλα, ρε Σταυρούλα.
5: Σταυρούλα, πήρε και τα ιδιαίτερά σου όμω τα μαθήματα, οπότε θα είσαι καλύτερη την επόμενη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Πρωινό.
2: Ναι.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Στα 3.000 πόδια
5: που είσαι. Από πού λαμβάνετε?
9: Μέσω από το κοκκίτ μου.
10: Είμαι πλέον 30 ώρες χωρίς ύπνο.
9: Εσείς είστε? Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Στον πιλότο μιλάμε, ρε παιδί μου, θα απαντήσεις.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ρε παιδί μου, πού είσαι? Πόσες ώρες πετάς πάνω από την Αττική? Τελειώνουν κατά τα καύσιμα.
8: Το ποίημα μου είναι εμπνευσμένο από τη σημερινή κουβέντα σας.
2: Ναι. Με το φεμινισμό.
8: Με την Dr. Betty.
2: Έτσι, ήμουν σίγουρη. Πώς ονομάζεσαι καταρχάς? Δώσε στοιχεία. Πώς ονομάζεσαι?
8: Δημήτρη.
2: Έλα, Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη. Μου δώσ' το.
8: Έγινα φεμινιστής, μπας και κάνω άλμα. Έδωσα μαθήματα με περίσσια άπλα. Όταν ξαπλώνεις με γυαλιά, είναι μεγάλη γκάμα. Η κοπέλα μου, παιδιά, μου έχει κάνει άσμα.
2: Δεν έβγαλε και πολύ νόημα η αλήθεια είναι από το ποίημα αυτό.
4: Έλα, Δημήτρη, και χάρη.
2: Ήταν ωραία η σκέψη σου, ρε Δημήτρη, να πατήσει πάνω στο θέμα.
5: Δημήτρη, πίστεψα σε σένα, ρε Δημήτρη.
2: Και εμείς πίστεψαμε.
4: Δεν είναι τέρα φοράν. Δεν πειράζει, αύριο θα ξαναπροσπαθήσετε οι ποιητές, παιδιά.
2: Σήμερα δεν είχαμε κορύφωση, παιδιά. Δεν καταφέραμε να τελειώσουμε σήμερα. Και φτάσαμε και στο αμήν. Αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Και στις καλύτερες
5: εποχές. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, οκ.
2: Η Λέσχη αύριο εδώ θα είναι πάλι. Για να δούμε.
11: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ήρθε η ώρα για κάτι που είχαμε πολύ καιρό να κάνουμε.
1: Τι?
0: Ρίξε το ηχητικό και θα καταλάβει ο κόσμος.
2: Κάντο για μένα.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι, έχουμε κάντο για μένα.
3: Φίλη και ακροάτρια.
0: Θέλει να πάρουμε τηλέφωνο ένα φίλο της.
3: Ναι, ένα φίλο της που έχουν έτσι χαθεί κάπως με τον καιρό. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά που σήμερα έχει γενέθλια. Και να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι, για πάρτε το
3: τηλέφωνο. Αν καταλάβει τώρα ποια είναι, κατάλαβε. Για να δούμε. Στέργιο το λένε. Στέργιο.
1: Από ποιο? Λέμε από ποιο?
3: Όχι, θα μας πει αυτός. Μα αν καταλάβει. Έκπληξη. Surprise.
1: Αν δεν απαντήσει.
3: Αν δεν απαντήσει, τι να κάνουμε.
1: Θα το ξαναπάρουμε.
3: Έχει κι άλλο ένα τηλέφωνο, μπορεί να το πάρουμε.
1: Και δεν απαντήσει.
0: Είπαμε να μην πάρουμε πρωί-πρωί, είπαμε να πάρουμε τέτοια ώρα. Να
3: ναι, να έχει ξυπνήσει ο άνθρωπος.
0: Πού είναι αυτό,
3: να είμαστε πρώτοι που θα το ευχηθούμε.
1: Λοιπόν, έτσι και δεν απαντήσει, θα το δείξω εγώ, θα το ξαναπάρω.
3: Θα το παίρνουμε μέχρι αύριο. Σε ρίο, όχι
0: με χάλιβε. Θα το πάρουμε τηλέφωνο.
3: Και εκτός εκπομπής. Σηκώσετε το άτιμο.
1: Κανόνισε να μην απαντήσει, θα σε ξαναπάρω.
3: Για να δούμε.
0: Το κλείσε τελείως.
3: Όχι.
0: Α, τι.
1: Μας παίρνουν πίσω, βαράνε όλα μαζί.
3: Μας παίρνει πίσω. Τι.
1: Μ' αρέσει αυτός ο τόνος.
3: Αυτός είναι ο τόνος τους. Έλα, τελευταία προσπάθεια.
1: Έλα ρε εσύ.
3: Τι να κάνουμε τώρα, ναι.
1: Φάρσα
0: πλέον. Γιατί μπορεί να πατήσει ανά πάσα στιγμή.
3: Ναι.
1: Έπαιξε και έχασε.
3: Τι να,
1: τι να
3: του κάνουμε τώρα, θα του δίναμε μια ευχή τεράστια.
0: Κοίταξε
3: λοιπόν,
0: τώρα λέει φίλε, έχει
1: γίνει να δεις, θα ακούσουμε έναν Τόνι Ρέμο τους ή άλλους.
3: Μπράβο.
1: Θα περιμένουμε, μας πάρει πίσω.
3: Αν μας πάρει, μας πήρε, έχεις δίκιο.
1: Το ξαναπώ.
3: Ναι.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: φορτούνη τώρα δίνει ρέστα. Τον έχει πιάσει ευρικό παιδί
1: με την ξαδέρφη μου την Αριστεία να είναι καλά, θα έχει λόγο.
0: Καλά τα φιλιά μα την Αριστεία.
1: Τα φιλιά μα θα σα τη γνωρίσω.
0: Έχει πει ωραίε ιστορίε εδώ και γελάγαμε.
1: Θα σα τη γνωρίσω.
0: Αχ, φεύγουμε τώρα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά πρώτα ακολουθεί μια πληροφορία που κανεί δεν ζήτησε για τα κουνούπια από τα οποία έχουμε απαλλαχθεί στο στούντιο. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνούπιών στον κόσμο, αλλά εμεί ρεπέλ σπρέι που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρε είναι άοσμο κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικε. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma. Αυτά.
0: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Σταμάτα, Θεό, θα λίγο να
2: γελάς. Όχι, δεν σταματάω, γελάω, γιατί τώρα μου έχει τάξει ότι κάτι θα μου πεις που δεν μπορούσα να πεις.
0: Δεν το ξέχασες, βλέπω.
2: Όχι!
0: Σιγά, μην το ξεχνούσε! Το κουτσοπολιό πρώτη.
3: Ήρθε καλοκαίρι για εσύ. Αυτά όμως τα λέει η Κώστα. Και από το κανάλι, θέλει το χρόνο.
2: Αυτά είναι τώρα, τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, αυτά είναι το αλατοπίπερο της ζωής μας. Φεύγουμε, τα φιλιά μας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα αύριο στις 7 εδώ, στις επάλξεις.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα?
6: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
9: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
10: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
11: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
10: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
11: Τηλέφωνο 22611 81 380.
12: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
10: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
12: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
10: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
12: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
10: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
12: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
10: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVA
13: Shell. Με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στο βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης. Και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση. Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
14: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
15: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
14: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
15: Τούρτα και μετά απόλαυση.
16: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
17: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
16: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
17: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
16: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
17: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
16: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
17: Τηλέφωνο 2261-300-770.
18: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
19: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
20: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
19: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
20: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
19: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
20: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
19: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
20: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
21: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
20: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
19: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
20: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
21: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
20: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
21: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
19: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
20: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
22: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
23: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
24: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας
0: 2261-087-660.
1: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

0: Βάζουμε επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

άκουσα να σου πω Έλλη Κοκκίνου και Νίκος Απέργης στο ρυθμό 949, ενώ διανύουμε την πρώτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Και αν θέλεις κι εσύ τόσο να έχεις τόσα πολλά πλεονεκτήματα που να σου προσφέρουν έτσι μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι, το θέλω, ειδικά για τη δουλειά δεν υπάρχει καλύτερο. Αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς, αγάπη μου, υπάρχει το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Δώστο το τέλο για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, δωρεάν εξοπλισμό, τι άλλο θέλεις. Βάλε και εσύ Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, παντού, με αξιοπιστία βάσει μετρήσεων, παρακαλώ πάρα πολύ, το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Άμε, να τα λέμε και αυτά. Σπάστε τα τώρα. Μετά από αυτή την πληροφορία, πάω να βάλω Κοσμοτέ τώρα, παιδιά, στο γραφείο, γιατί ήταν νεύρα μου με το ίντερνετ. Εκεί δεν υπάρχει.

0: Η ώρα είναι 10:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610-26574.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
13: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
5: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
15: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
16: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
17: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
16: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
18: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
19: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
20: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Ντελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Ντελής. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
19: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
21: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
19: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
21: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
19: Ναι, ο καλός μου.
22: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
23: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
24: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
25: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
24: Χειροποίητα σάντουιτς, φωλιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
25: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
24: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις, με την πιο friendly εξυπηρέτηση για τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
25: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.

0: ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Είναι η Μαντώ Γαστεράτου και κάπως έτσι τελειώσαν τα 10 τραγούδια μας στη σειρά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαν οι επιτυχίες. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με Θοδωρή Φέρη, με Κωνσταντίνο Αργυρό, με πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. Πριν όμως σου κάνω ένα μικρό remind για το αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο έχει έρθει για να μας κάνει να ζήσουμε στιγμές, παιδιά, epic, επικές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι θα έρθει στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού την 3η 21 Ιουλίου. Φυσικά ο Αντένα μας ενώνει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη, Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και φυσικά χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού, συγγνώμη, είναι η ΕΨΑ, είναι η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι και το σπίτι, και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους μας με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Τι άλλο θέλουμε? Σαν να είμαστε σε νησί ένα πράγμα. Σε πολύ λίγο επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη και είπε.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτη.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Από τον Christopher Nolan. What if I can't? 16 Ιουλίου.
10: Get your weapons ready!
9: Το έπος είναι εδώ.
11: And no one could stand between me and home.
9: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
12: Let's go!
9: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
19: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
20: Δεξιά.
19: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
20: Εγώ, δεξιά.
19: Γιατί εσύ?
20: Αριστερά.
19: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
20: Δεξιά.
19: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
21: Μονοθέσιο.
22: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
23: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park? Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν? Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα?
22: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
25: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
24: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
26: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
27: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
26: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
27: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
26: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
27: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής
26: και μπορώ μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
27: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
26: αλλά δικό μας είναι.
27: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Μη με ρωτήσετε για άστρα και ζώδια αν μας βάζουν εμπόδια σήμερα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί με ρωτάει η φίλη μου η Κατερίνα εδώ στο Viber, Μαντώ, τι προβλέπετε σήμερα για τους καρκίνους. Δεν ξέρω φίλοι, αυτό που ξέρω πάντως από μια έρευνα που διάβασα είναι ότι σχεδόν ένας στους τρεις νέους, δηλώνει ότι πριν βγει το πρώτο του ραντεβού έχει ψάξει το ζώδιο του άλλου ή έχει ελέγξει αν ταιριάζουν αστρολογικά. Οι ειδικοί λένε ότι οι περισσότεροι λειτουργούν ως αφορμή για συζήτηση παρά ως πραγματικό κριτήριο επιλογής συντρόφου. Ναι, και βέβαια, άμα θέλεις ένα μπαλ, δεν ξέρω πώς τώρα φλερτάρετε εσείς οι νέοι, να πιάσετε την κουβέντα, είναι ένας καλός τρόπος αυτός. Τι λέτε?

0: είμαστε στο ρυθμό 949 και δεν πάμε πουθενά, διότι όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ και όλα αυτά τα οποία θέλεις να μάθεις. Και μιας και που μίλησα έτσι τώρα για μάθηση, ένα είναι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Αθήνα, στην Ελλάδα, το ICPS. Διότι σε περίπτωση που θέλεις να σπουδάσεις ψυχολογία και να εξειδικευτείς στη συμβουλευτική αλλά και στην ψυχοθεραπεία, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Σας μιλάω από προσωπική εμπειρία, γιατί προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία, αυτό θέλω να το κοιτάτε, να το έχετε υπόψη σας, από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοποριακά master, πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Τι να σας πω, παιδιά, σε όλους όσοι με ρωτάνε για το πού να σπουδάσω ψυχολογία, διότι τα τελευταία χρόνια της ζωής μου είμαι σε αυτό το δρόμο, είμαι σε αυτό το μονοπάτι της ψυχοεκπαίδευσης, θέλω να σας πω ότι το ICPS είναι μονόδρομος. Και στο σημείο αυτό δράτομαι και της ευκαιρίας να σας πω και για την συνεργασία που έχουμε το ICPS και κάνουμε μαζί έτσι ένα vidcast, το επωνομαζόμενο 50 λεπτά, όπου εκεί έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει πάρα πολύ αγαπημένοι σε όλους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, και μέσα από τη γραμμή της ζωής τους έχουν ξεδιπλώσει δικά τους προσωπικά πράγματα, αλλά η διαφορά σε αυτό το concept είναι ότι υπάρχει πάντα και μία επεξήγηση με τα θέματα που φέρνει ο κάθε καλεσμένος και σε μία γενικότερη έτσι σφαίρα και ανάλυση, πάντοτε με την επιστημονική ματιά των εκπαιδευτών από το ICPS. Επειδή τους γνωρίζω όλους τους καθηγητές σχεδόν που υπάρχουν στο ICPS και εκπαιδεύουν την επόμενη γενιά ψυχολόγων, θέλω να σας πω ότι είναι άνθρωποι με μεράκι που βάζουν και την ψυχή τους. www.icps.college ή 210-6456-565 μπορείς να απευθυνθείς για να μάθεις όλα όσα σε ενδιαφέρουν. Τώρα, σύντομο break και αμέσως μετά 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
3: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
3: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Ο Ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Έλα,
2: αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
13: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
13: Σωστός ο παίχτης.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές. Και με δύο όμοια, 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40. Και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Τάπας Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, Παέ, για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις.
22: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
23: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
24: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
23: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
24: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
23: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
24: Πίτσα!
23: Μπέργκερ.
24: Πίτσα!
23: Μπέργκερ.
24: Πίτσα!
23: Μπέργκερ.
24: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
23: Πίτσα Ελντόνα.
24: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
23: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
24: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
23: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
25: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
26: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
27: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
26: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
25: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
26: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
25: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
28: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
26: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
29: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
30: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
29: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
30: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
29: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
30: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
29: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
30: Τηλέφωνο 2261-300-770.
31: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
0: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
1: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
0: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
1: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
0: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
6: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
5: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
31: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543033.
7: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα.
8: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
31: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
8: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
31: Τηλέφωνο 22611 81 380.
9: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
8: Daily Couscous.

0: Κουσκούς και είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλξεις, ξεκίνημα εκπομπής. Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος.
1: Το κάνεις επίτηδες. Τι θέλω εγώ με σένα, κάθε φορά που ξεκινάμε την εκπομπή είναι αυτό το πράγμα. Βάλε τουλάχιστον να παίζει ο Γιώργος.
0: Βάλε στην πόρτα.

0: 25 χρόνια τώρα. Και δεν ξεχνάς επίσης ότι για κάθε σου αγορά τα βέβαια με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ
1: έκπτωση
0: στο λογαριασμό σου. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα η καλή. Και υπεύθυνος θα είσαι εάν δεν μείνεις εδώ και 2 ολόκληρες ώρες.

0: θα λέει η Λίνα Ζευγαρά. Εμείς δεν θα μείνουμε στα θα. Εμείς θα προχωρήσουμε και στις πράξεις, να ξέρεις.
1: Εμείς ναι. Ότι θα προχωρήσουμε και στις πράξεις, θα προχωρήσουμε. Αλήθεια.
0: Σ' άρεσε. Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου που έχει γίνει και μία εβδομάδα και.
1: Τι θέλεις.
0: Πριν μία εβδομάδα βασικά.
1: Πες μου, εγώ είμαι εδώ για σένα.
0: Το ολοκαίρι τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Εγώ το έχω ακούσει. Ενώ για σένα που το άκουσες πρώτη φορά από το social. Την προσοχή σας παρακαλώ.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Ναι. Είναι αυτό που μου έλεγες.
0: Είχα δίκιο.
1: Εντάξει, ήθελα απλά να το. Θα σου πω βέβαια κάτι. Και θέλω να μου πει.
0: Το άκουσα τώρα live. Δεν θα ακούσει την πειρατεία.
1: Εντάξει, να σου πω λίγο ένα λεπτό. Μόνο που θέλω κάτι. Θεωρώ ότι τώρα μετά το λογαριασμό είναι. Ρε παιδί μου, οι επιλογές πρέπει να είναι μία-μία. Είναι μία από αυτές, σίγουρα. Αλλά ο λογαριασμός ήταν. Εντάξει.
0: Ήταν όλο το κόνσεπτ. Αυτό, αν το δει σαν το κόνσεπτ που είναι να γίνει.
1: Οκ, okay, δεν έχω εικόνα.
0: Εγώ έχω όλο το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άστο, σου λέω αλλού.
1: Ποιο είναι.
0: Μάκρας Φακίνος. Φακίνος Μάκρας. Είπε, ο Δωρής Φέρης και επιστρέφουμε.

0: Και μια και αναφερόμαστε στην Κατερίνα Λιόγιου και στο λογαριασμό, πάμε να ακούσουμε τα γνωστά. Τα γνωστά.
1: Σωστά.
0: Αφού πήρα και τον Παναγιώτη τον Μπρακούλια, που ετοιμάζει το δίσκο τη Κατερίνα, ναι. Και του λέω: στείλω μου το. Μου λέει: δεν το έχω. Του λέω: Παναγιώτη, μην με κοροϊδεύεις, του λέω. Μου λέει: ρε, είστε ικανοί να βγάλετε, μου λέει, και το, και το demo. Λέω: αγόρι μου, λέω, τι είναι
1: αυτό. Σε μένα μιλάς.
0: Του πει η γυναίκα, λέω, στην Καστοριά με δουλεύει.
1: Εντάξει. Το στείλε.
0: Έχω τον demo, το έχω. Το τραγούδι θα ήθελα,
1: αλλά στην πράξη, Παναγιώτη μου, έχω τον demo, σου έχω ξαναπεί. Όταν μιλάμε στον κόσμο εδώ πέρα, θα λες: έχω τον demo, σας το βάζω.
0: Αγαπητέ, εσύ θες να μην είναι άνεργος. Εσύ θέλεις να μην είναι άνεργος.
1: Δεν το κάνεις, γιατί είσαι περισσότερο χρόνο.
0: Ναι,
1: εδώ δηλαδή το ραδιόφωνο βγαίνει αβίαστα.
0: Αβίαστα. Θα μου δίνεις εσύ τα λεφτά.
1: Άκου, να το συζητήσουμε.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
6: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
7: Πλυντήριο αυτοκινήτων
6: Αφιβόκλη
7: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
6: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
7: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
6: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
8: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
9: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
8: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
9: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
8: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
9: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
8: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
9: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά. Τεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.

0: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574.
2: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο, ε.
2: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
5: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-89-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
6: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-87-660.
10: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκουσίνα στην παρέα σου. Πέμπτη σήμερα, 16 του Ιούλη, και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ σε μια καλοκαιρινή διάθεση, με καλοκαιρινή ζέστη κιόλα.
1: Πολύ ζέστη.
0: Αλλά εντάξει, είμαστε χαρούμενοι γιατί είμαστε παρέα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη να ξέρει ακόμα που δεν. Το είπαμε βέβαια και τι προάλλε με την Bonnie Tyler. Έχω πάθει τώρα ένα τέτοιο κακό και ακούω συνεχώ.
0: Bonnie Tyler.
1: Το θάνατό
0: τη. Total Eclipse of Heart δεν ήταν ένα από τα πολύ αγαπημένα.
1: Από τα πολύ. Εμένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου είναι το Heartache. Από τα πολύ αγαπημένα μου. Δηλαδή.
0: Είδε ότι τη μέρα που έφυγε από την προηγούμενη Πέμπτη. Μια εβδομάδα πριν. Που ανέβασε φωτογραφία και άντρε Δημητρίου που είχε πάει την Bonnie Tyler να την ακούσει. Δηλαδή είσαι ελλιπής μόρφωση υπάρχει εδώ πέρα.
1: Ενημέρωση, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και μόρφωση,
0: ενημέρωση, όχι μόρφωση, ζέρω, είναι λάθος. Σαφάρι,
1: και μόρφωση, γιατί ξέρεις, διδάσκω αή διδασκόμενος που λέει.
0: Μορφωμένη είσαι, δεν
1: ναι, ρε, όλα.

0: Ίσως αύριο, αυτός είναι ο Νίκος Απέρης και η Δάφνη Λόρες. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ.
1: Για μας δεν υπάρχει ίσως, παιδιά. Εμείς και αύριο εδώ θα είμαστε.
0: Και αύριο. Μεθαύριο δεν θα είμαστε.
1: Ναι,
0: γιατί είναι Σάββατο.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά εντωμεταξύ.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να σου πω ότι και το Σαββατοκύριακο φεύγω, γιατί είναι να πάω και σε μια πολύ ωραία συναυλία του Bruno του Mars.
1: Του Bruno του Mars, ε.
0: Του Bruno του Mars.
1: Τόσο φίλο που είναι ο Bruno ο Mars.
0: Πολύ φίλο μου.
1: Mars. Μπρος να δει, προσοχή Mars.
0: Ξέρεις πόσο χάρη και που έρχεται Ευρώπη για tour και θα τα λέμε λίγο πιο συχνά. Δεν τα λέμε πιο συχνά, βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
1: Έλα.
0: Γιατί βρισκόμαστε μόνο Αμερική. Φίλοι, φιλουλίνια.
1: Ξέρω, μωρέ, εντάξει. Τώρα εσύ το Αμερική Ελλάδα το έχει κάνει και κολλιά του Παγκράτη. Άλλωστε,
0: τι να κάνω για τις ανάγκες της εκπομπής.
1: Α, όχι για τις ανάγκες.
0: Κάνω ταξιδιωτική.
1: Θα μπορούσε, εσύ και αν θα μπορούσε να κάνει. Γιατί δεν κάνει την ταξιδιωτική μαζί με το φίλο στο Λάβρο, τον Κωνσταντάρο, το Θέμη, τον Γεργαντά και τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο.
0: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Να μ' αγαπά, θα κάνουν οι τρεις του μόνοι του.
1: Θα κάνουν.
0: Να μ' αγαπά, ναι, δεν σου.

0: Αυτή είναι η Ελικοκίνου και τι σου χρωστάω.
1: Τι μου χρωστάω.
0: Πάρτε και πάρε δρόμο, λέει.
1: Θα κάνω, ναι.
0: Ναι.
1: Το ξέρω.
0: Στην εκπομπή μιλάμε για εσά που συντονίστηκατε τώρα. Για, ξέρω τι συζητάνε να κάνει ο Θέμης Γιωργαντάς με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Λαύρο Κουσαντάρ.
1: Εγώ ξέρω, ξέρω και την παραγωγή που συζητάμε για να γίνει αυτό. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Αν το σκεφτεί.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ε, με τον παραγωγό που θα.
0: Παραγωγό. Προαγωγό. Η κατάσταση είναι ό,τι καλύτερο.
1: Είναι η ζωή μου όλη αυτή, να ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι όλη μου η ζωή.
0: Το θέμα είναι ότι ο ένας ξέρει, ο άλλος ξέρει.
1: Και οι δύο ξέρουν.
0: Και οι δύο ξέρουν.
1: Ο ένας ξέρει, ναι.
0: Ο άλλος εννοώ αν ξέρει.
1: Α, δεν ξέρω αν ξέρει.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω τι ήξερε, γιατί εμένα με ρώταγε και έπαιζα καθυστερήσεις. Τώρα, σας έχουμε κάψει κάθε εγκεφαλικό κύτταρο.
1: Συγγνώμη, αυτή είναι η ερωτική μου ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθε εγκεφαλικό κύτταρο που καίγεται.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ.

0: μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριο και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
2: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
3: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
2: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
3: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
2: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
3: Friendly Cafe. Κρεμάτης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
4: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
11: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
10: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
11: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
15: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
16: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
17: Φράουλα, παρακαλώ.
16: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
18: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
4: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
18: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
4: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
19: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
4: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
19: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
4: Το κορυφαίο.
20: νέο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
21: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
20: Βασιλόπουλο Safety, Πινδάρου 13, Ορχομενός.
21: Τηλέφωνο 2261 300 77 0.

0: Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
0: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
2: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Τούρτα και μετά απόλαυση.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, πάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Εδώ είμαστε, Αντίλη Κουσκούς, είναι στην παρέα σου. Πέμπτη, λοιπόν, 16 Εβδόμου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ενδιαφέρεστε για την ερωτική μου ζωή.
0: Έχω
1: αποφασίσει να την κρατήσω κρυφή τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ένας Μασούτσι είναι παιδιά στην παρέα μας, τίποτα δεν είναι κρυφό. Και πάρα πολύ πρόσφατα, να σου πω τώρα, όντως ήμουνα στα Βρυλίσια.
0: Στα Βρυλίσια. Στα ωραία Βρυλίσια, τα χαιρετισμός μας,
1: στα ωραία Βρυλίσια, λοιπόν, και είμαι έξω από ένα Μασούτσι, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, στο συγκεκριμένο σημείο είναι σχετικά ταξίδι, είναι μεγάλο. Είναι
0: κανονικός.
1: Και περνάω και θέλω να πω ότι ακόμα και σε εκείνο το σημείο που είναι, που γύρω-γύρω είχε κάτι μπάρες, κάτι παρκάρα, να σπάσω, ήταν ένα κατάστημα από όλα το οποίο ήταν προσβάσιμο σε όλους. Ήταν δηλαδή απ' έξω ακριβώς η μπάρα αναπήρων, όπου μπορούσες να μπεις κανονικά, μου δεν σε ενοχλούσε κανένας, το προσέχανε, γιατί παιδιά είναι τα καταστήματα που είναι προσβάσιμα σε όλους και μιλάμε για όλα και κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για τα πάντα, είναι στο Μασούτι, κατά κύριο λόγο, τώρα για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Και ήθελα έτσι πολύ να το πω αυτό, γιατί το σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά όμως, Best for Play, Ελλάδα και Ευρώπη, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Όπως επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε.
0: Περιμένω και από τα κορίτσια να μας στείλουν τις συλλεκτικές τις μπλούζες με τον Αντιτοκούμπο.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε μιλήσει τις μπλούζες, μου λέει, σου έχουμε κρατήσει, θα σου στείλουμε και εσένα και στην Ελένη.
1: Εγώ περιμένω και το πακέτο αυτό.
0: Ντελόν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη, επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Γυρίζαμε, επιστρέψαμε. Είσαι έτοιμος?
0: Είμαι.
1: Λοιπόν, θα σε
0: πάω. Γεννήθηκα έτοιμος.
1: Ωραία. Όχι εκκλησία. Όχι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Σε πάω στο 1999.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το διπλανό 1999. Με το Φίβο να είναι στις μουσικές και στους στίχους.
0: Ναι.
1: Και λέει το τραγούδι.
0: Γυναίκα, άντρας.
1: Γυναίκα.
0: Ναι.
1: Είσαι εσύ.
0: Ο άνθρωπός μου.
1: Όχι. Αυτό είναι άλλο. Τα αγόρι μου.
0: Είσαι το μονάκριβό μου που το βάζω πάντοτε.
1: Πάνω για τον εαυτό μου. Έχω για σένα τελικά στο αφιερό σου.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ για χατήρι σου είμαι πάντοτε αγχωμένη.
0: Μήπως η καρδούλα σου δεν μου
1: είναι. Δεν μου είναι αυτή. Και αν ποτέ μου σε στεναχωρήσω.
0: Ρωτάω πια. Ποια άλλη θα έκανε για πες μου
1: όλα αυτά.
0: Που για σένα κάνω καθημερινά. Άλλοι δεν θα έκανε ούτε τα μισά.
1: Γιατί όπως εγώ καμιά δεν σε αγαπά.
0: Ξέρεις ότι αυτό το λόγο είχε πει ο Θεός ότι γράψει τη γυναίκα του.
1: Τη γυναίκα του, βέβαια, το ξέρω.
0: Έτσι. Δες μια παντή να πούμε, έτσι.
1: Βέβαια.

0: Αυτή είναι η Τυφώνες, αυτό είναι η Αλκατράς. Είναι μια πολύ ωραία διασκευή από ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει ο Νικόλας.
1: Ο Νικόλας, βέβαια.
0: Σήμερα είναι σαν Νίκος Ρωμανός κάνει καριέρα. Ο Νικόλας τότε. Γιατί ήταν pop η καριέρα, τώρα είναι λαϊκό.
1: Έλα ρε εσύ, ναι. Ο ίδιος είναι.
0: Ναι.
1: Άκου, τώρα.
0: Πώς το μαθαίνεις δίπλα μου.
1: Κάτι σοκαρίστηκα τώρα. Είναι που έχω αλλάξει και τα εξτρέμ στο κεφάλι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και μου πονάει τώρα. Πολύ.
0: Πολύ.
1: Τι να κάνω.
0: Κουρεύτηκα εγώ χτες.
1: Τα έχεις κάνει πάρα πολύ ωραία, θέλω να σου το πω πριν.
0: Ωραία ήταν, ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσουν, ναι.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι τα πήρα λίγο παραπάνω.
1: Όχι, μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Με μικραίνουν καθόλου ηλικιακά.
1: Δεν έχεις ανάγκη αγάπη να σε μικραίνουν.
0: Όχι,
1: τα άμε μικραίνουν. Τώρα τι να κάνω.
0: Ναι, εντάξει. Στα αντικειμενικά τώρα λέω, με μικραίνει καθόλου ή όχι.
1: Θα μπορούσες να το πεις ότι σε μικραίνει κιόλας, αλλά δεν είναι ότι φαίνεσαι και μεγάλος.
0: Εντάξει.
1: Για να σε μικρίνει κιόλας.
0: Προχωράω.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
7: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
8: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
7: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
8: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
7: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
8: brow lamination και lash lift,
7: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
8: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
7: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
8: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
7: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
9: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
10: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
11: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
10: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
11: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
10: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
11: Θέλεις 7θέσιο ή 9θέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
10: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
7: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610 26574.
0: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
0: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
15: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
16: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
13: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
17: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα.
18: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
19: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
18: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
19: Τηλέφωνο 22611 81 380.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τηλεκουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μικρό Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου, γιατί σε μικραίνουν το μαλλί, γι' αυτό δηλαδή. Αλλά.
0: Ηρωνία.
1: Καμία. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Ηρωνία. Ηρωνία, ξυπνούμαστε έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα του πω να δουν το επόμενο βίντεο, το οποίο θα έρθει, δεν λέω ποιον είναι, για να μας πούνε αν σε μικραίνει το, αν σε μικραίνει το μαλλί. Θα συγκρίνουν με το ρακ και να συγκρίνουν και το επόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Που ίδιος. Ρε παιδιά, τώρα εντάξει, αντικειμενικά δεν έχεις, ρε παιδί μου, μισή ρητήρα στη μούρη σου.
0: Έχω, ρε εσύ. Έχω.
1: Πού την έχεις?
0: Έχω.
1: Ναι, όταν κάνεις εκφράσεις, όλοι θα κάνουμε εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι όταν δεν κάνεις εκφράσεις.
0: Για άνθρωποι που κάνουν εκφράσεις, αλλά δεν έχουν τίποτα.
1: Αυτό είναι ένα
0: άλλο τρόπο.
1: Αυτό είναι το Άγιο Μπότοξ.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Προσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου και είμαστε εμείς εδώ.
1: Και μιλάμε για το Άγιο Μπότοξ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Παρακαλώ.
0: Τι κατάσταση για αυτή με τη ζέστη.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι... Έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο. Εν τω μεταξύ, μιλούσα με την Ελένη που είναι στην Πορτογαλία τώρα. Mm. Αν εμείς έχουμε εδώ πέρα μία φορά ζέστη, εκεί μιλάμε τώρα ότι χτυπάνε 45 άρια.
0: Α, ναι.
1: Μου λέει, Ελένη, δεν καταλαβαίνεις, μου λέει. Δεν είναι, δεν... Καταρχάς, πας στη θάλασσα, μου δεν το ευχαριστιέσαι, δεν μπορείς να το ευχαριστηθείς. Πρέπει να είσαι κάπου κάτω από μία σκία μόνιμα ή με air condition.
0: Και εγώ νόμιζα. Ήταν ότι εμείς, ας πούμε, είμαστε λίγο πιο ζωρισμένοι.
1: Ψήνονται, Παναγιώτη, ψήνονται. Γιατί σκέψω ότι και εκεί οι θερμοκρασίες, ακόμα και το χειμώνα, είναι λίγο πιο διαφορετικές. Δηλαδή, είναι πάντα λίγο πιο πάνω. Αυτοί έχουν καλοκαίρι το Μάιο. Το Μάιο η Ελένη ήταν με σορτσάκια και τριαντάκια. Σκέψτε τώρα που είναι.
0: Εγώ νόμιζα, ρε παιδί μου, ότι επειδή είναι πιο πάνω, είναι πιο κρύα. Γιατί, ας πούμε, η Φλόρινα σε εμάς είναι κρύα. Εγώ δροσιά οι άνθρωποι.
1: Ναι. Σκέψτε τώρα στην Αμερική, ας πούμε, γιατί είναι και απέναντι, έτσι.
0: Ναι.
1: Σκέψτε τώρα στην Αμερική που ψήνονται. Ξήνονται. Λένε ότι η Αμερική δεν πας καλοκαίρι. Για κανένα λόγο.
0: Ναι, αλλά και η Νέα Υόρκη, το Φλεβάρι, που θεωρεί, έχει πάρει πολύ κρύο.
1: Μα και στην τέτοια που είχα πάει εγώ στην Πορτογαλία. Όχι, ναι. Είχαν κρύο και έχουν και πολύ γρασία.
0: Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, ο.

απόφασή σου. Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Και όμως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν, παιδιά, για σήμερα. Χόμαστε αύριο για να κλείσουμε αυτή την ωραία εβδομάδα. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε και πάλι εδώ. Την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συνότητα.

0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
3: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
0: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
0: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
7: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
7: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
8: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
2: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
9: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
10: Ωραίο,
9: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
11: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
15: Πάρτι.
16: Εκδήλωση.
15: Θεατρική παράσταση.
16: Live μουσική βραδιά.
15: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
16: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Songs Events.
16: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
15: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
16: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
15: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
16: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
16: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
15: Η Μαρία θέλει και

0: καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ. Παρακαλώ.
1: Γεια σου.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στους Έχω Νέα της 5ης, 16η μέρα του Ιουλίου. Να λοιπόν που περάσαμε και στο δεύτερο μισό του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Έχουμε μπει πλέον στο βαθύ καλοκαίρι, στην καρδιά, στο κουκούτσι του καλοκαιριού. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είμαι μαζί σας καθημερινά έτσι και σήμερα για να τα δούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Σήμερα θα αναλύσουμε έτσι αυτό το υπερεκτιμημένο καλοκαίρι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παντού. Και θα δούμε πράγματα τα οποία μισούμε όλοι το καλοκαίρι, αλλά δεν τα παραδεχόμαστε και πολύ. Και είναι πράγματα που όλοι μας, λίγο ως πολύ, τα έχουμε παρατηρήσει, τα έχουμε βιώσει, τα έχουμε περάσει μέσα στο DNA μας, μέσα στο πετσί μας, μας έχουν χαλάσει την ψυχολογία. Αλλά λέμε και συνήθως τη φράση, έλα μωρέ, πίσω από όλα αυτά, καλοκαίρι είναι και νομίζουμε ότι έτσι θεραπεύουμε τα πάντα. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια εκπομπή που και σήμερα θα αναλύσουμε λόγους που μπορεί να μην αγαπάμε και τόσο πολύ το καλοκαίρι όσο το παρουσιάζουμε μέσα μας ως ιδανική εποχή, με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.

Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι, η ωραιότερη εποχή του χρόνου. Δύσκολο. Βεβαίως, ο Ιούλιος είναι στα μισά του και σιγά σιγά θα τελειώσει και αυτός. Είναι σχεδόν μαγικό το πώς λέμε ότι αλλάζει η διάθεσή μας το καλοκαίρι. Είναι σχεδόν μαγικό γιατί δεν έχουμε την ενέργεια που πιστεύουμε ότι έχουμε, ούτε την όρεξη που πιστεύουμε ότι έχουμε. Είναι η ωραιότερη εποχή του χρόνου για μας τους Έλληνες, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Διότι άλλο είναι να ζεις στην Ελλάδα που το καλοκαίρι είναι υπέροχο και άλλο να ζεις σε μια άλλη χώρα. Πάντως, πράγματα που μας βγάζουν εκτός εαυτού υπάρχουν μέσα στο καλοκαίρι και είναι αυτά τα καθημερινά που μας αλλάζουν τη διάθεση και μας τη χαλάνε. Γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα.

θα ξεκινήσω με τους καθημερινούς ανθρώπους που συναντάμε όλοι όταν πηγαίνουμε στη δουλειά. Πας στο γραφείο, ας πούμε, 8, 9 ή τέλος πάντων ό,τι ώρα δουλεύεις. Ανοίγεις τα social media, γιατί βουλίτσα χωρίς αυτά δεν γίνεται μεταξύ μας. Και τι να δεις, παντού φωτογραφίες με παραλίες, με κοκτέιλ, με αντιλιακά, με ρακέτες, με μαυρισμένα κορμιά. Και έχεις την αίσθηση, βρε παιδί μου, ότι μόνο εσύ είσαι σε ένα γραφείο και δουλεύεις όταν δεν έχεις φύγει για διακοπές. Μα πραγματικά στην Ελλάδα της κρίσης αναρωτιέσαι πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν καθημερινά σε παραλίες αντί να δουλεύουν ή κλαίνε τη μοίρα τους που δεν έχουν δουλειά. Και πραγματικά όλο αυτό είναι το πρώτο εγκεφαλικό που παθαίνεις, γιατί αμέσως μετά έρχονται και άλλα, όπως φίλοι και γνωστοί σου που σου λέγανε όλο το χρόνο και όλο το χειμώνα στη δουλειά ότι είναι απένταροι και τους βλέπεις να κάνουν διακοπές σε πολύ όμορφα νησιά και σε πολύ ακριβά δωμάτια και σκέφτεσαι και πόσο κορόιδο ήσουν που τους πίστευες τελικά.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
2: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
1: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
2: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
1: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
2: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
1: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
2: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
3: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρι, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
11: Πλυντήριο αυτοκινήτων
10: Αφιβόκλη.
11: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
10: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
11: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
10: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
12: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
13: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
17: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
18: Γυναίκα ή Μαρτών,
1: Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
18: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
1: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
18: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
1: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
18: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
1: Τηλέφωνο 2261-300-770.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
20: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
19: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
19: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 22610-26574.
21: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
22: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
21: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
22: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
21: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
22: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.

Ναι, βεβαίως, πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι, με αυτά ασχολούμαστε σήμερα, 5η, 16η μέρα του Ιουλίου. Στο σου έχω νέα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μαζί πάμε για αυτό το δίωρο με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Και δεν είναι, παιδιά, μόνο οι selfie. Είναι και αυτές οι μαυρισμένες γαζέλες που δεν είναι έτσι στο γραφείο όταν τις βλέπεις. Είναι τελείως διαφορετικές και έχουν πεθάνει στο ρετού στις φωτογραφίες και τις έχουν βγάλει με αδυνατισμένα κορμιά, με πρόσωπα ψεγάδιαστα, περασμένο 2 και 3 φορές στο ρετουσάρισμα στη selfie και πραγματικά αναρωτιέσαι αν είσαι μόνο εσύ ο ταλαιπωρημένος και ταλαιπωρημένη, αν είσαι μόνο εσύ ο κουρασμένος και κουρασμένη και όλοι γύρω σου είναι στον αφρό. Είναι λοιπόν πράγματα που μας εκνευρίζουν, κυρίως μέσω των social media το καλοκαίρι, τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να τα αφήνουμε στην άκρη και να μην τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, γιατί μπορεί να μας χαλάσουν την ημέρα και χωρίς να είναι απτά, χωρίς να είναι πραγματικά.

0: Πάμε να δούμε πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Και πάμε να δούμε τα κουραστικά του καλοκαιριού. Δηλαδή, έχεις τελειώσει από τη δουλειά, τώρα έχεις φύγει και γυρνάς στο σπίτι. Η θερμοκρασία του κλιματιστικού δεν είναι ποτέ η ιδανική. Και στο γραφείο είναι αυτό ένα σημείο προστριβής, θα έλεγα, και με συναδέλφους, αλλά και στο σπίτι τα ίδια πράγματα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καθόλου αίσθηση το τι σημαίνει ζέστη και το τι σημαίνει κρύο. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά το καλοκαίρι θέλουν να πάθουν κρυοπαγήματα, βάζοντας το κλιματιστικό στο 18, και υπάρχουν και οι άλλοι που δεν το θέλουν καθόλου και μπορεί να σε κάνουν να βράζεις την κυριολεξία, μην αφήνοντάς καν να το ανάψεις για λίγες ώρες. Αυτά τα ανατριχιαστικά όμως του καλοκαιριού, αυτά τα έντομα τα οποία μπαίνουν στο σπίτι και ακούνε στο όνομα κατσαρίδες, που τρέχεις να τα σκοτώσεις, σου ξεφεύγουν, μένεις σε επιφυλακή όλο το βράδυ, μη περπατήσουν πάνω στο αγέροχο και καθάριο σου κούτελο. Την επόμενη μέρα στη δουλειά παραγγέλνεις τριπλό καφέ για να μπορέσεις να επιβιώσεις, γιατί κάτι τέτοια τα έχουμε πάθει όλοι. Από κουνούπια, από κατσαρίδες, έχουμε μείνει ξάγρυπνοι όλη τη νύχτα, με το μάτι την άλλη μέρα στη σακούλα τη μαύρη, να νιώθεις πραγματικά ένα ρετάλι της κοινωνίας, ένα σκουπίδι, ένα τίποτα, και πραγματικά να παραγγέλνεις διπλό, τριπλό και τετραπλό καφέ για να μπορέσεις να επιβιώσεις την άλλη μέρα στη δουλειά, γιατί το κουνούπι δεν σ' άφησε να κοιμηθείς όλη τη νύχτα. Αυτό είναι ωραίο καλοκαίρι? Α, όχι βέβαια.
1: Έλα.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι, γιατί την έχουμε εξειδανικεύσει πάρα πολύ αυτή την εποχή και πρέπει να δούμε μαζί και πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι, γιατί υπάρχουν και αυτά. Το πρόβλημα της συγκοινωνίας είναι μεγάλη πληγή. Αν δεν έχεις μετρό, αν δεν έχεις μέσα μαζικής μεταφοράς και πας με το αυτοκίνητό σου, όλα καλά. Αλλά αν είσαι σε αυτή τη διαδικασία να πρέπει να μπεις μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα μέσα στην πόλη με τη θερμοκρασία στους 40 βαθμούς Κελσίου να βράζει, αφήστε και αυτά τα κλιματιστικά μέσα στα λεωφορεία. Υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που τα βάζουν στο τέρμα. Υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που δεν έχουν καθόλου κλιματιστικό. Υπάρχουν κάποιοι που ανοίγουν τα παράθυρα γιατί θέλουν να ανανεωθεί ο αέρας. Αλλά κάνουν οι άνθρωποι, πρέπει να μπει και καθαρός αέρας. Τι γίνεται μέσα στα λεωφορεία τη διάρκεια του καλοκαιριού, ειδικά όταν γυρνάς το μεσημέρι μετά τις 3, είσαι σε αυτή τη διαδικασία και αυτό ότι κάποιοι δεν πλένονται είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θέμα προς διερεύνηση, θα έλεγα, ψυχολογική διερεύνηση. Γιατί θέλω να μου πει ένας να σηκώσει το χέρι του και να μου πει ένας άνθρωπος από όλους μας που μας ακούτε αυτή την ώρα, είναι δυνατόν καλοκαίρι με 40 βαθμούς Κελσίου να μην πλένεσαι?

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2. Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
1: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
2: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
2: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
2: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
3: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
5: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
2: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
6: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
2: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
6: Τηλέφωνο 22611 81 380.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
8: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
9: Καλά, το καλύτερο δώρο μου.

0: έκανε ο Αλέξης μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
1: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
0: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
1: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
0: Ναι, ο καλός μου.
2: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
0: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
3: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
0: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
4: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
0: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
3: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
0: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
3: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
0: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
7: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
6: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
7: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 13 71.
8: Party.
9: Εκδήλωση.
8: Θεατρική παράσταση.
9: Live μουσική βραδιά.
8: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
9: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
10: Solus Events.
9: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
8: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
9: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
8: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
9: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
9: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Και ένα άλλο θέμα που προκύπτει το καλοκαίρι και μας εκνευρίζει πάρα πολύ είναι το φαγητό. Λόγω ζέστης δεν έχεις και πάρα πολύ όρεξη να φας, αυτό είναι αλήθεια. Προτιμάς κάτι δροσερό για να επανέλθει και η θερμοκρασία, αλλά το δροσερό δεν είναι ποτέ το νερό, καθότι είναι και ξενέρωτο. Ένα παγωτάκι, μια γρανίτα, 2-3 κομματάκια μπισκότων, μια φρούτο-σαλάτα με σαντιγί. Μα αφού είχα μόνο φρούτα και πια μια γρανίτα, πώς είναι δυνατόν να πάχει, να και όμως είναι, γιατί όλα αυτά μαζί συνιστούν όχι ένα, αλλά μπορεί και 4 γεύματα σε θερμίδες. Οπότε τίποτα δεν έχεις κάνει και πάλι δεν έχεις τη χορτάσει.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρες τα ζωή

Ένα άλλο σημάδι που μας εκνευρίζει πάρα πολύ το καλοκαίρι είναι πας στην παραλία και αφού σχεδιάζεις μια τέλεια μέρα, είσαι κάτασπρη, είσαι γεμάτη κυταρίτιδα, η κοιλιά είναι πρισμένη γιατί το προηγούμενο βράδυ έφαγες και κάτι σουβλάκια, ήπιες και καμιά δύο μπυρίτσες και τώρα αντί να κάνεις βουτιές, γκαγανιάζεις κατά τον ήλιο και σηκώνεσαι μόνο όταν είναι να αποχωριστείτε φυσικά το παρεό. Διότι αν κάποιος σε ρωτήσει γιατί δεν βουτάς, λες ότι η θάλασσα της σου φαίνεται πολύ βρώμικη ή ότι περιμένεις κάτι άλλο. Τέλος πάντων δεν μπαίνεις μέσα, δεν το ρισκάρεις γιατί είσαι τόσο πολύ, θα έλεγα, νευριασμένη με τον εαυτό σου που δεν κατάφερες να είσαι σαν τη σιλφίδα που είναι απέναντί σου, που στην κυριολεξία χαραμίζεις ένα μπάνιο ακόμα. Αλλά αυτό δεν είναι καλοκαίρι. Αυτό είναι αγώνας. Αγώνας με τεμποδίων διατήρησης άψογου σώματος, κοιλιακών που δεν τους έχεις και δεν θα τους κτίσεις μέσα σε ένα μήνα. Έπρεπε να τους κτίσεις όλο το χειμώνα.

Και σαν συνέχεια έτσι της προηγούμενης κατάστασης που έλεγα για την θάλασσα, για την ασπρίλα, για το φλοιό πορτοκαλιού, για την κυταρίτιδα, για εμάς τις γυναίκες, υπάρχουν και ξαπλώστρες, υπάρχουν έτσι και οι δίπλα που μπορεί να είναι χολιγουδιανών προδιαγραφών, που περιφέρουν τα τέλεια οπίστια, που περιφέρουν τα μικροσκοπικά μαγιό, που τα έχουν πετάξει στην κυριολεξία όλα έξω. Και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αυτές οι γυναίκες των τέλειων αναλογιών για κάποιο λόγο δεν κάθονται και καθόλου κάτω. Δηλαδή περιφέρουν στις παραλίες την ομορφιά τους και πολύ καλά κάνουν, γιατί όλες αυτό θα κάναμε. Αλλά μία θα παίξουν με τις ρακέτες, μία θα πάνε πέρα δόθε με το μαγιό, μία θα πάνε στο μπαρ να παραγγείλουν ένα καφέ, μία θα παίξουν μπουγέλο με κάποιον στην παρέα, τσιρίζοντας κάθε φορά που τις αγγίζουν οι σταγόνες του νερού που μόλις βγήκαν από τη θάλασσα. Τι τα θες, παλιό ζωή. Καλοκαίρι είναι και αυτό και θα περάσει.

καφέ σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις, που σ' έχω κάνει σαν

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
2: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
3: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
4: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
5: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
5: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
4: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
5: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
4: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
1: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
3: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
6: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
3: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
6: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
6: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
6: Τηλέφωνο 2261-300-770.
7: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
8: Φράουλα, παρακαλώ.
7: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
9: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
9: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
10: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση. λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
13: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
13: Τηλέφωνο 22610-26574.
14: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
15: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρόν Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
16: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
15: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660.

καλοκαίρι είναι αυτό και θα περάσει, και μέσα στα δεινά του καλοκαιριού να προσθέσω ένα ακόμα, ότι περιμένεις εν αγωνίως μέσα στο γραφείο να έρθει η άδειά σου, ότι μαζεύεις κάθε χρόνο αυτά τα λεφτά για να πας μία εβδομάδα, γιατί οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν και παραπάνω, 10 μέρες διακοπές άμα το καταφέρεις να πας, και σου έρχονται όλοι οι συνάδελφοι με όλη τη δουλειά μέχρι την τελευταία μέρα να σε έχουν στο απίκο, να μην μπορείς με τίποτα να κανονίσεις τα ψώνια σου, τη διάθεσή σου, να διευθυνθεί. Ήθελα να σας πω κάτι για εμάς τις γυναίκες, το να βγούμε έξω στην... Τώρα με ακούτε κάποιοι άντρες στην εκπομπή και, λέτε μην τα λες αυτά, Ελένη, γιατί η γυναίκα μου θα ξεσηκωθεί, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Κάνεις τη βολτίτσα σου, πας παίρνεις ένα μαγιό ας πούμε, το πιο απλό πράγμα. Τώρα μεταξύ μας, άντρες μην ευριάζετε, γιατί αυτές τις ημέρες έχουν τα μαγαζιά και πάρα πολλές προσφορές και πολλές και μεγάλες εκπτώσεις. Οπότε μπορείς να πάρεις ένα πράγμα σε ξεφτελιστική τιμή, γιατί τα αφήνουν στόκ στο τέλος, τους μένουν. Οπότε μην γκρινιάζετε, αφήστε τις γυναίκες σας να βγουν έξω να κάνουν ένα shopping therapy πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί για μας τις γυναίκες αυτό είναι η χαρά της ζωής.

Ναι, τα είπα για τους άντρες, όπως για εσάς είναι το Μουντιάλ. Τελείωσε το Μουντιάλ. Όχι, την Κυριακή δεν τελειώνει, παιδιά. Την Κυριακή τελειώνει. Άντε, να δούμε και ποιος θα το πάρει αυτό το παγκόσμιο αγαπημένο Μουντιάλ. Εγώ έμεινα στην κυριολεξία με το στόμα ανοιχτό. Αγάπησα κάποιες ομάδες, ήθελα να προχωρήσουν, δεν προχώρησαν, δεν πειράζει. Εγώ πάντα με τους μικρούς είμαι και με τους αδύναμους σε αυτή τη ζωή.

όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω.

Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα, με πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι και μας χαλάνε τη διάθεση. Να μην εξιδανικεύουμε αυτή την εποχή, γιατί είναι και δύσκολη η εποχή. Δεν είναι μόνο ευχάριστη. Το καλοκαίρι έχει τη χαρά του, έχει τη θάλασσα, έχει τα ταξίδια, έχει τις διακοπές, έχει όμως και τις δυσκολίες του. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα αύριο μαζί με διπλανητικές επιρροές για το τέλος αυτού του μήνα.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
5: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
6: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
5: Τούρτα και μετά απόλαυση.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρία.

0: Αλυσίδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
5: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
4: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
5: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
7: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
8: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
9: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
8: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
9: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
8: Ναι, ο καλός μου.
10: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
11: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
12: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
13: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
12: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
13: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
12: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
13: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
14: Πάρτι.
15: Εκδήλωση.
14: Θεατρική παράσταση.
15: Live μουσική βραδιά.
14: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
15: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
16: Sonus Events.
15: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
14: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
15: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
14: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
15: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
15: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
17: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
2: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
3: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
2: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
3: Τηλέφωνο 22611 81380.
4: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
5: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
4: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
5: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
4: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
5: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
4: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
5: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
8: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
7: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
8: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
9: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
10: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
11: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
10: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
11: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
10: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
11: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
10: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
12: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
13: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
13: Τηλέφωνο 22610-26574.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
5: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
15: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
5: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
5: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit.
16: Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
17: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
18: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
19: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
20: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
19: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
20: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
19: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
20: Πίτσα!
19: Μπέργκερ.
20: Πίτσα!
19: Μπέργκερ.
20: Πίτσα!
19: Μπέργκερ.
20: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
19: Πίτσα Ελντόνα.
20: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
19: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
20: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
19: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 088 646.
21: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
22: Πλυντήριο αυτοκινήτων
21: Αφιβόκλη
22: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
21: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
22: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
21: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

0: Ναι, Δέσποινα, σ' αγαπώ και σε λατρεύω, τολμώ να πω. Δέσποινα Βανδύ, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και να φλεξάρουμε και λίγο, γιατί εδώ την έκαλο κυρνή της επιτυχία την άκουσες πρώτος και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 στην καρδιά του καλοκαιριού, από τα κεντρικά του Καμερούν, βεβαίως, γιατί αυτή είναι η ζέστη. Κινούμαστε στους 76 βαθμούς Κελσίου, δεν θα μείνει ρουθούνι. Αλλά πριν πεθάνουμε, να παίξουμε, παιδιά. Να σας βγάλω στον αέρα και να πάρετε το δωράκι σας. 2-10-68-35-7-2-2. Καλείς τώρα, πάρε τηλέφωνο αναχείρας, μη βαριέσαι, μη σέρνεσαι. 2-10-68-35-7-2-2. Βγαίνει στον αέρα, παίζουμε και το δώρο είναι δικό σου. Για να δω τι γίνεται. Σέρνεστε. Σέρνεστε, παιδιά, σέρνεστε. Φταίει η ζέστη. Φταίει το κλίμα, το τροπικό που μια παγώνα, μια ζεσταίνομαι. Και άλλα τηλέφωνα θέλω. 2-10-68-35-7-2-2. Δώρο σου δίνω, βρε, και σε παρακαλά, αγωνιπετήσε την Κατερίνα Χέλμη. Τι άλλο να κάνω πια. Περνάω σε διάλειμμα και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Λοιπόν, ο πατέρας μου είχε πάρει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πιο ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει το ένδυο πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα τώρα, κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, να είναι τη με γιου. Με τα μάτια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ανοίγει την πόρτα, ναι. Σαν σαλούν, με κλώτσι. Δεν χτυπάει ούτε για δείγμα, ποτέ.
3: Κυρκό στην τροπή, η Μαρίνα χτυπάει η μαμά.
2: Το κεφάλι στον τοίχο. Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και με πετάει ένα προφυλακτικό. Και του κάνω πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξε τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό ανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
13: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Εδώ στους 86 βαθμούς Κελσίου, καλοκαιριάτικα 16 του Ιούλια. Να σου πω κάτι. Δεν θα γκρινιάξουμε, δεν θα πονέσουμε, γιατί ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξεις και να πάρεις το δωράκι σου από μένα και σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω αγόρι στη γραμμή. Άντε να δούμε τι θα γίνει και κατευθείαν το καλησπερίζω. Καλησπέρα. Όπα. Από πού με καλείς, από εμπόλεμη ζώνη?
15: Καλησπέρα, Γιάννη μου.
14: Καλησπέρα, φίλε μου, πού είσαι?
15: Στο αυτοκίνητο.
14: Με ανοιχτά παράθυρα?
15: Όχι, όχι, ήταν κλειστά. Μα ακούς λέω καλύτερα τώρα?
14: Πώς θα τα ανοίξεις τότε, γιατί έχω καμιά φασαρία. Όλα καλά τώρα. Όλα καλά.
15: Τέλεια.
14: Πώς. Α, τώρα πάλι έρθες. Πώς σε λένε?
15: Είμαι ο Σπύρος.
14: Είσαι ο Σπύρος. Και από πού με καλείς?
15: Είμαι στο αυτοκίνητο. Τώρα πάω προς ένα πατήσια, πάω να πάρω την κόρη μου από τον τελικό σταθμό και να πάμε για σπίτι μετά τη δουλειά.
14: Σπύρο. Δεν είσαι καλά.
15: Ναι.
14: Διακρίνω μια σκιά στη φωνή σου. Διακρίνω μια μελαγχολία. Διακρίνω κάτι ότι σε προβληματίζει εντόνως.
15: Όχι, δεν θα το έλεγα. Απλά ζεσταίνομαι πάρα πολύ και θέλω επιτέλους να φτάσω. Μετά τον Κηφισό, είναι ξέρεις, αυτό το σκοτάδι πέφτει.
14: Αυτό το σκοτάδι. Το σκοτάδι ναι, του Κηφισού είναι ποιητική αδεία αυτό ή έχει σκοτάδι όντως στον Κηφισό?
15: Όχι, είναι ποιητικό. Το σκοτάδι και ποιητική.
14: Ποιητική αδεία και ποιητική αηδία εγώ. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα γίνει. Θα παίξουμε, το ξέρεις το παιχνίδι.
15: Ναι, ναι.
14: Και θα ακούσεις μια τάκα, θα μου βρεις συνέχεια. Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
16: Τα παιδιά όμως εδώ είναι...
17: Τι είναι τα παιδιά?
16: Τζάμιο.
17: Για συνέχιση, όπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
16: Έχω γνωρίσει μία...
14: Εγώ έχω ακούσει μία ανεμοθύελα από το τηλεφωνό σου παρόλα αυτά.
15: Κάτσε να σε βάλω κανένα σαρκόκος καλύτερα.
14: Πού θα με βάλεις?
15: Να σε βάλω και σε κανονική γραμμή, γιατί σε είχα ανοιχτή ακρόαση.
14: Γι' αυτό δεν μου τα αποκαλύπτεις όλα, Σπύρο μου, δεν μου τα αποκαλύπτεις.
15: Πολύ πολύ να πιάσει καμιά κάμερα, να φάω κανένα πρόστιμο, δεν πειράζει.
14: Δεν πειράζει, θα πάρεις δώρο. Χαλάλι μου, δεν αξίζω ένα πρόστιμο εγώ.
15: Ναι, ναι.
14: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δίνω δύο επιλογές κατευθείαν. Μία Ντακότα ή μία Γκονζίλα. Ντακότα ή Γκονζίλα. Μ' αρχίζουν τα μου και τα σύμφωνα. Ντακότα ή Γκονζίλα.
15: Ντακότα.
14: Μα με έσκασες πια. Με έσκασες. Με έχω πάει πέμπω πέμπω χρόνια βαρικίτιδα. Ντακότα ή να κάνω.
15: Ντακότα, σίγουρα το ήξερα, το ήξερα.
14: Περνάει και δυστήτρια, άμα παίξουν βλέπουν να φωνάζουν σοκρότες. Τι να κάνω. Θέλω να κερδίζετε. Λοιπόν, αγαπημένε μου, θα πάρεις κόρη και γυναίκα. Είσαι με τη γυναίκα σου μαζί?
15: Ναι, ναι, μαζί. Είναι και εγγύς, περιμένουμε δεύτερο παιδάκι.
14: Αρχηγέ μου, να σας ζήσει. Λοιπόν,
15: ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Θα πάτε λοιπόν water fun, water park, με πισινάρες, νεροτσουλήθρες, κοκτέιλάρες, η γυναίκα να μην πει για την έγκυος, ομπρέλες, ξαπλώστρες, 20 λεπτά από την Αθήνα.
15: Τέλεια.
14: Λοιπόν, φωτογραφίζω και το τηλέφωνό σου και είσαι πανέτοιμος. Πανέτοιμος και να περάσετε τέλεια.
15: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να περνάς όμορφα.
14: Και εγώ, να είσαι καλά, αγαπημένα μου, και πολλά πολλά φιλάκια. Και εμείς φύγαμε κατευθείαν, η Θοδωρή φέρει και είπες, δώσε Θόδωρα!

0: με δεις, να με χαρείς και να με ακούσεις. Ό,τι θέλεις να με κάνεις, γιατί για μία ώρα ακόμα θα είμαι εδώ μαζί σου στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, αυτή η παρανοϊκή φωνή που ακούς κάθε μεσημέρι. Και ήθελα να θίξω ένα ζήτημα. Και ερωτώ. Δεν πιστεύω εσύ, αγαπημένε φίλε και ακροτή, να κάνεις καμιά μπουρούχα, καμιά δίαιτα, καμιά διατροφή για το καλοκαίρι. Τα πάκι μας, τα κάλλι μας, αγάπη μου. Το φαγητό δεν θα σε προδώσει ποτέ. Μπέργκερ και Άγιος ο Θεός και τα μυαλά στα κάγκελα. Γι' αυτό σου έχω εγώ την καλύτερη πρόταση. Ένα συν ένα στο e-food. Μπαίνεις, παραγγέλνεις το ζουμερό Chicken Melt από Jackaroo και χωρίς να κάνεις τίποτε άλλο θα σου έρθει ένα ακόμα δώρο. Και κανόνισε, να βιαστείς γιατί η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο. Και αφού τα είπα όσο όφυλα και ενημέρωσα, περνάω σε ένα πάρα πολύ σύντομο break. Εσύ όμως δεν θα φύγεις, γιατί αν φύγεις εγώ θα κλαίω και θα οδύρομαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
0: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολυτή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
3: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολυτή και εσύ.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές.
9: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
10: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
11: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
10: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
11: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
10: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
11: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
10: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
11: Τηλέφωνο 2261-300-7700.
10: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
12: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
10: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
12: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
10: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
12: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
13: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
14: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
13: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
15: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μαν, έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
16: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
17: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
16: Ω, σώθηκες.
17: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
16: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
18: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
16: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
18: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
19: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
20: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
21: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
22: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
23: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
24: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
25: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
26: Φράουλα, παρακαλώ.
24: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
27: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
28: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια.
25: καραφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
27: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω.Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, ζεστή, καυτή και φυσικά απολαυστική, γιατί 2 ώρες έχουν ξεκινήσει με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά και τη δική μου αφέντο Μουτσουνάρα να σας κρατάει συντροφιά.

Τι έχει σήμερα η εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή μου, ο Ιορδάνης αγαπητός, αν ήρθατε τώρα στην παρέα. Και η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα το πάρω ανάποδα τώρα. Ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Στο τέλος της εκπομπής θα σας προτείνω ταινιάρα από Netflix ή σειρά. Θα δω ανάλογα τι είναι καλύτερο για σήμερα. Θα σας πω κρύο ανέκδοτο. Θα ακούσετε καινούργιες μεταδόσεις, δικά σας αγαπημένα τραγούδια, φυσικά αυτό εννοείται. Θα έχουμε summer edition tips για το καλοκαίρι. Θα έχουμε στην εκπομπή, σε λίγο αυτό θα γίνει, τι έγινε σας σήμερα στην ενότητα throwback. Θα σας υπενθυμίσω ονομαστικές εορτές και επαιτίους για να είστε διαβασμένοι, για να μην γίνει στραβή και γιορτάζει κάποιος δικό σας και το ξεχάσετε. Όλα αυτά θα συμβούν στο επόμενο 2 ώρο, σας το υπόσχομαι ειλικρινά. Όλος η

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
13: Πλυντηρίο αυτοκινήτων
12: Αφιβόκλη.
13: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
12: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
13: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
12: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
14: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
15: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
16: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
17: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
16: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
17: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
16: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
18: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
19: Ωραίο, ε.
18: Χάλασε το δικό μου.
19: Και...
18: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
19: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
20: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
21: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261 0 29256. Κινητό 6932 21 68 68.
22: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
23: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
24: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
25: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
24: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
25: brow lamination και lash lift
24: μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 089 377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

TikTok, Instagram, Facebook και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

επιστρέψεις. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε μόνο μία επέτειο, δεν έχουμε ονομαστικές εορτές, Παγκόσμια Μέρα του Φιδιού. Μάλιστα, όσο φίδι, όσο δέρμα και αν πετάξεις φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις. Τώρα εμένα εκεί με πήγε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1963, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο «Honeymoon Song». Επίσης, σαν σήμερα το 1969, με συγχωρείτε, εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, φυσικά Buzz Aldrin και Michael Collins, με προορισμό τη Σελήνη. Τώρα, την αλήθεια την πω, όλοι θυμόμαστε μόνο το όνομα, ή μάλλον οι περισσότεροι τουλάχιστον θυμόμαστε το όνομα Neil Armstrong.

0: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ό,τι και αν κάνεις αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως κάπου κάποιος ακούει το ίδιο τραγούδι και νιώθει ακριβώς όπως εσύ.
1: Αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
2: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
1: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
2: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
1: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
2: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
1: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
2: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
3: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
4: Πλυντήριο αυτοκινήτων
3: Αφιβόκλη
4: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
3: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
4: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
3: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
7: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
8: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
7: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
8: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
9: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
10: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
9: Ξέρεις τι μου είπανε?
10: Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
9: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
10: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
9: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 2610-26574.
13: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι.

0: μας. Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
0: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
2: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
3: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
4: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
5: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
4: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
5: Τηλέφωνο 22611-81380.
6: Πάρτι.
4: Εκδήλωση.
6: Θεατρική παράσταση.
4: Live μουσική βραδιά.
6: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
4: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
7: Sonus Events.
4: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
6: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
4: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
6: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
4: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
4: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Το tips της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με τις αγιονάρες, οι οποίες δεν είναι ιδανικές για ώρες, για πολλές ώρες μάλλον περπάτημα, για να είμαι σαφής, αλλά και κάποιες συγκεκριμένες οι οποίες δεν είναι και πολύ ποιοτικές, δεν είναι γενικά για πολύ περπάτημα, του τύπου 10 λεπτά το πολύ. Τα πόδια κουράζονται πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Μπορεί προφανώς να δημιουργήσουν έγκαυμα και κάποιες μάλιστα, σε όλους μας έχει τύχει, χαλάνε και εύκολα και μπορεί να μείνουμε ξυπόλοιτοι. Γι' αυτό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, ό,τι και αν χρησιμοποιείτε, είμαστε εκεί εγώ για το ραδιόφωνο. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα. Εκεί μας στέλνετε τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε πολύ και εννοείται τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι. Πού θα πάμε διακοπές, πώς περνάμε τα Σαββατοκύριακα. Ελάτε να κάνουμε λίγο σουσού, λίγο κουτσουκουμπολιό εκεί στα social. Φυσικά ακολουθήστε μας.

Όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
5: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
6: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
5: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
6: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
5: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
6: brow lamination και lash lift,
5: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
6: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
5: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
6: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
5: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
8: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
9: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
9: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
8: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
8: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
12: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
9: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
13: Φράουλα, παρακαλώ.
12: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
14: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
9: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
14: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά, τρως κρέπα.
10: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
15: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνει με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
17: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.

Το πάθος μου με την επικοινωνία το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, η Ιορδάνης αγαπητός official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

φοβάμαι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 17 σήμερα βρίσκεται η Brokeback Mountain. Πραγματικά εξαιρετική. Θεωρώ μία από τις κορυφαίες ταινίες, άλλωστε γι' αυτό την έχουμε επιλέξει και στην 20άδα της τελευταίας 20ετίας σίγουρα. Μία από τις πιο δυνατές ερωτικές ιστορίες, θα τολμήσω να πω, του σύγχρονου σινεμά, με δύο άντρες οι οποίοι γνωρίζονται στα βουνά και ζουν εκεί έναν έρωτα που συγκρούεται με την κοινωνία, τον χρόνο και τις ίδιες τους τις ζωές. Συγκινητικό, αργό, βαθύ και αξέχαστο. Σίγουρα μια ταινία η οποία όχι μόνο έχει αποσπάσει καταπληκτικές κριτικές, αναδεικνύει και ζητήματα και πράγματα που πολλές φορές δεν τολμάμε να ακουμπήσουμε ακόμη και εμείς οι ίδιοι.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί πέρασε με ένα υπέροχο δίωρο. Η εκπομπή της Πέμπτης όμως ολοκληρώθηκε και με μεγάλη μου χαρά και αγωνία σας περιμένω αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: Σπύρδου.
1: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
3: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
4: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
6: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
7: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
3: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε, πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά, και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
9: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
3: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
9: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
3: Ναι, ο καλός μου.
10: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
3: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
11: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
12: Ωραίο, ε.
11: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
13: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
14: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-2168-68.
3: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
15: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
16: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
15: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
16: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
15: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
16: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
15: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε τη μύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
17: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
18: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προ

0: οπτικισμός της απόλαυσης.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη.
2: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και είμαστε στην ιδιαίτερη συνθήκη του Throwback Thursday που έχουμε κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη λοιπόν, ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα, ακόμα και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Δέσποινα Βανδύ μας έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες με τα πολύ ωραία της βίντεο με την Αντάσταση Θεοδωρίδου που θα εμφανίζονται μαζί. Οπότε τι καλύτερο από το να ακούσουμε το Ολόλυπης, το οποίο το ακούμε και πολύ στο TikTok. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση, γιατί έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

Πολύ λοιπόν ακούγεται η Πάολα αυτές τις μέρες, όχι μόνο για το πολύ ωραίο tour που κάνει για ακόμα μια χρονιά και είναι και εκεί πέρα η φίλη μας η Ελένη Williams, αγωνιστικούς χαιρετισμούς να δώσουμε, αλλά παιδιά και γιατί ακούγεται πως είναι πιθανόν να είναι η γυναίκα η οποία θα ηγείται του Hotel Hermes την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό το λόγο, μήπως αν Throwback Thursday να ακούσουμε λίγο Πάολα με το «Δεν σε φοβάμαι ουρανέ, γιατί η Πάολα δεν φοβάται τίποτα». Ναι, πάμε να το ακούσουμε.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι οργείς.

Ποιος ο Ιάννα Βίση λοιπόν μαζί με τον Νίκο Καρβέλα αλλά και τον Άρτζι ετοιμάζουν νέα κυκλοφορία μαζί. Νέο τραγούδι που βγήκε και το pre-save. Εμείς θα ακούσουμε ένα throwback τραγούδι. Το Μέτρα λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά να μέσα επιτυχίες του σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονίστηκες τώρα μαζί μου, είμαι η Αθηνά Κλήμη και έχεις χρόνο να μου στείλεις ποια τραγούδια του παρελθόντος θέλεις να ακούσεις σήμερα.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
5: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
6: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
5: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
6: Τηλέφωνο 22611 81 380.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
8: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
9: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
10: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
9: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
10: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
9: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
10: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
7: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
7: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
13: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
14: Φράουλα, παρακαλώ.
12: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
9: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
13: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
9: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
13: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
0: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
13: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
0: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
13: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
0: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
13: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
0: Τηλέφωνο 2261-300-770.
15: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
15: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
15: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
17: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
18: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
19: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
20: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
21: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House.
22: Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών.
23: Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House.
24: Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
25: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, boom! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
26: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
27: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
28: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
13: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
29: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
30: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
29: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
30: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
29: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
30: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
29: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
31: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο
1: τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
3: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
3: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
2: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
3: brow lamination και lash lift,
2: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
3: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
2: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
3: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
2: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
4: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
5: Γιατί η Ελένη
4: αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε?
4: Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
3: Κέντρο ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
30: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθάει υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
30: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
27: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
7: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
7: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
7: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
7: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
7: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
7: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελντόνα.
7: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
7: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
27: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
10: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
8: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
10: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
8: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
10: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
8: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στη
30: στην Κρύα Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
0: Μέλη, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
9: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
11: Πάρτι.
30: Εκδήλωση.
11: Θεατρική παράσταση.
30: Live μουσική βραδιά.
11: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
30: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
12: Solus Events.
30: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
11: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
30: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
11: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
30: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
30: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
14: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Λίγο παιδιά μετά την δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Μετά την πρώτη ώρα, συγγνώμη, αυτής εκπομπής. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα. Και φυσικά μόνο μπροστά κοιτάμε. Γι' αυτό το λόγο κιόλας ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Demi και ο Ότζι λοιπόν με το μόνο μπροστά ταιριάζουν πάρα πολύ με το μότο της έναρξής μου. Οπότε θα το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω.

είναι η Ειρήνη Μερκούρη, κυρίες και κύριοι. Το σκεφτόμουν, παιδιά, αυτές τις μέρες. Έκανε μία εμφάνιση με τον Just. Πιστεύω ότι θα γυρίσει δισκογραφικά. Επέστρεψε. Ξανά έχει κάνει μία παύση. Παρ' όλα αυτά, τα τραγούδια της από παλιά, παιδιά, κάνουν χαμό στο TikTok ακόμα. Το άνετα, λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Το έχω ξεχωρίσει σαν throwback, παιδιά, αυτές τις μέρες. Και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου, Σάκης Ρουβάς, το επίτηδες να το έκανα. Και Τούλα Γαρμπή, Αντώνης Ρέμος και πολλά πολλά.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ. Αυτό το χρονικό διάστημα, παιδιά, είναι στο προσκήνιο και εγώ χατήρια δεν χαλά, όπως ξέρετε. Θα ακούσουμε Καταζητείτε από Νατάσα Θεοδωρίδου, το οποίο, παιδιά, το λέει ακόμα στα live της τρομερά. Ευκαιρία να το ακούσουμε και στο ραδιόφωνο με την ωραία του παλιά βερσιόν. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε επιτυχίες του χθες. Οπότε μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μας, γιατί έρχονται πολλά throwback ακόμα που θα σας γεμίσουν αναμνήσεις.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
4: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
9: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες.
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
9: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
7: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
10: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
11: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
10: Τούρτα και μετά απόλαυση.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
14: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
15: Χε, και τι σκάς! Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μην σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
16: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
17: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
16: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
17: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής.
0: ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
18: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
0: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610-26574.
19: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
20: Ωραίο, ε.
19: Χάλασε το δικό μου.
20: Και...
19: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
20: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
21: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
22: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
23: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
24: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
25: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
24: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
23: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
24: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
23: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
22: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
24: Γιατί η ζωή...

εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, ελάτε παιδιά στην παρέα μου. Έλα μου, που λέει και ο Σάκης ο Ρουβάς. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Λίγο έχει μείνει ακόμα για να είμαστε μαζί, μισή ωρίτσα συγκεκριμένα. Γι' αυτό το έλα μου του Σάκη Ρουβά είναι πιο επικαιρό από ποτέ. Πάμε να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και εγώ επιστρέφω.

Θέλω σου μιλάω εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show να μου πείτε τη μεγαλύτερη ιεροσυλία που έχετε κάνει, να μου τη στείλετε στο Instagram μας, χωρίς να φοβάστε, χωρίς να φοβάστε ότι θα κρυθείτε. Έτσι λοιπόν, για να μπούμε και στο vibe μία και καλή, θα ακούσουμε και το ιεροσυλία από και τη Γαρμπή σε ελάχιστα λεπτά, για να σας δώσω έτσι κίνητρο, γιατί παιδιά δεν πρέπει να τρεπόμαστε για τίποτα, ειδικά αν είναι επιλογές μας.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Ένα Throwback Thursday πολύ ωραίο. Λίγα μας έχουν μείνει ακόμα. Λίγες ευκαιρίες για να θυμηθούμε αγαπημένα τραγούδια και να συγκινηθούμε. Εγώ λοιπόν σας αποχαιρετώ. Φυσικά μένετε στο σταθμό μας και στο πρόγραμμά μας. Ο Αντώνης Ρέμος με το Δύο Ψέματα θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και ελπίζω κανένας να μην σας πει ψέματα ποτέ ξανά. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, Παρασκευούλα, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φίλα και πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
3: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
4: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
3: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
4: Τηλέφωνο 22611 81 380.
5: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
6: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
11: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
10: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
11: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
6: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
12: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
13: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
12: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
13: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
12: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
13: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
12: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
14: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
15: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
15: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
15: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
16: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
15: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
16: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
9: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
3: Toyota Δρομέας.
0: επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
17: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
6: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
17: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
6: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
17: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
17: Τηλέφωνο 2261-300-770.
18: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
19: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
20: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
19: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
20: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
19: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
20: Πίτσα!
19: Μπέργκερ.
20: Πίτσα!
19: Μπέργκερ!
20: Πίτσα!
19: Μπέργκερ!
20: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
19: Πίτσα Ελντόνα.
20: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
19: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
20: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
19: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
21: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.

0: καλώς τους, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας για δύο ώρες γεμάτες μουσική, ειδήσεις, κινηματογράφο, θετική ενέργεια, ό,τι κάνουμε κάθε φορά σε αυτό το ραδιόφωνο. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, καλώς ήρθατε στην παρέα.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Επικοινωνία θέλω και τη θέλω δυνατή όπως κάθε φορά και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Στο Instagram account μου σας περιμένω, d-milioglu, με τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε, με τις προτάσεις σας για κινηματογράφο, με θέματα που σας ενδιαφέρουν, με ό,τι θέλετε εσείς να πείτε σε αυτή τη συντροφιά. d-milioglu στο Instagram. Follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Οπωσδήποτε μικρό όνομα και ραδιόφωνο ή περιοχή από που μας ακούτε για να ξέρω μέχρι που φτάνει η φωνή μας. Και ελάτε, περιμένω την επικοινωνία μας. D-milioglu στο Instagram. Σας περιμένω.

πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω με πολλές περισσότερες μουσικές και με τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις, νομίζω ενδιαφέρουσες, ελπίζω ενδιαφέρουσες ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
2: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
3: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
4: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
3: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
4: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
5: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
6: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
11: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
12: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
13: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26 384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
14: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
15: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
14: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
15: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
14: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
15: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610 2000.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
16: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
16: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
16: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
17: Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
18: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αμφίβογλη, Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
19: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
18: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
19: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
20: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
21: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
20: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
21: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
20: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
21: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
20: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
21: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
22: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
21: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
20: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
21: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
22: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
21: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
22: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
20: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
21: Γιατί η ζωή θέλει.

Λοιπόν, έχετε δει τους ουρανοξύστες της Κίνας. Αυτοί λοιπόν οι τόσο ψηλοί ουρανοξύστες δημιούργησαν ένα νέο απίθανο επάγγελμα. Η ενδιάμεση διανομής. Αυτό είναι το επάγγελμα που εξυπηρετούν άλλους διανομείς. Πρόκειται για ένα ασυνήθιστο αλλά αποκαλυπτικό φαινόμενο της ακραίας αστικοποίησης και της ολένα πιο επισφαλούς εργασίας στις ασιατικές μεγάλου πόλεις. Ο ρόλος των ενδιάμεσων διανομέων είναι απλός. Παραλαμβάνουν τις παραγγελίες από τους διανομείς της πλατφόρμας στο ισόγειο και τις μεταφέρουν στους επάνω ορόφους των γιγαντιαίων πύργων. Είναι εσωτερική διανομής δηλαδή. Είναι μια λύση ανάγκης, αφού τα κτίρια εκεί, μιλάμε ότι είναι τεράστια και η αναμονή του ανελκυστήρα μπορεί να ξεπεράσει τα 30 λεπτά, πλήττοντας άμεσα τις αποδοχές των διανομέων. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτό το νέο επάγγελμα, το οποίο λέτε να χρειαστεί και εδώ στο ελληνικό, στον ουρανοξύστη που ετοιμάζουν. Θα δείξει.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

Θέλετε μία ακόμα ώρα γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, γεμάτη ενδιαφέροντα νέα, αλλά και θετική ενέργεια. Στην παρέα μας μείνετε εδώ, στο ραδιόφωνο που αγαπάτε, στην συντροφιά μας. Έχουμε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια που θέλετε να ακούτε.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
3: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
0: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
0: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
2: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
4: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
5: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
5: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
4: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
5: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
4: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
6: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
7: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
11: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
10: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
11: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
10: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ.
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ.
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ.
11: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
10: Πίτσα Ελντόνα.
11: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
10: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
11: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
10: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
13: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι διαιτή.

0: Θαύμα.
1: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
3: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610-26574.
4: Πάρτι.
2: Εκδήλωση.
4: Θεατρική παράσταση.
2: Live μουσική βραδιά.
4: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
2: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
5: Sonus Events.
2: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
4: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
2: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
4: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
2: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
2: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
6: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
7: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
6: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
7: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

Λοιπόν, υπάρχει μια ηλικία που είναι κλειδί για τη γύραση, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Ένας κοινωνιολόγος ειδικευμένος στη γύραση είναι ξεκάθαρος. Στα 55 μας έρχεται ο λογαριασμός. Με άλλα λόγια, κάπου εκεί η υγεία αρχίζει να αντανακλά με ακρίβεια τις επιλογές που έχουμε κάνει δεκαετίες ολόκληρες. Το προσδόκιμο ζωής εξακολουθεί να αυξάνεται σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, όχι όμως και παντού. Μια μεγάλη διακρατική έρευνα με επικεφαλή στο γαλλικό IND, το γερμανικό BIB και το CNRS δείχνει ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 έχει παγιωθεί μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Οι περιοχές της Ισπανίας, ο βοράς της Ιταλίας, η Ελβετία και η μητροπολιτική περιοχή του Παρισίου συνεχίζουν να κερδίζουν μήνες ζωής, ενώ άλλες σταθεροποιούνται ή ακόμη και υποχωρούν. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Σερζ Γκέριν, κοινωνιολόγος ειδικευμένος στη γύρανση, επιχειρεί να εξηγήσει το χάσμα, συνδυάζοντας κοινωνικούς και βιολογικούς παράγοντες. Και εκεί που καταλήγει είναι ότι η ξεκάθαρη προειδοποίηση είναι η εξής. Στα 55 μας χρόνια καταλαβαίνουμε αν έχουμε πάει καλά με διατροφή, με τρόπο ζωής, με άσκηση ή όχι. Η ηλικιακή ζώνη 55-74 έχει μετατραπεί σαν καθοριστικό κρίκο της σύγχρονης μακροζωίας. Είναι το διάστημα που το σώμα αθροίζει το ιστορικό αυτοφροντίδας ή την απουσία της αυτοφροντίδας. Στα 20 ή στα 30 οι προειδοποίησεις για το μέλλον συχνά αγνοούνται. Μετά τη μέση ηλικία όμως η υγεία καθορίζεται από το προηγούμενο μοτίβο ζωής. Άρα, με λίγα λόγια, το μήνυμα είναι απλό. Προσέχουμε για να έχουμε διατροφή, άσκηση, όχι στρες και καλή ποιότητα ζωής. Όσο αυτό βεβαίως στη χώρα που ζούμε είναι δυνατόν.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη
2: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
3: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
4: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
7: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
7: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
7: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261-300-770.
7: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
9: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
7: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
9: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
7: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
9: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
10: Και... πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
11: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
13: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
14: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
15: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΒΣ, ρολά και σίτες.
16: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
15: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
16: Τηλέφωνο 22611-81380.
17: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
18: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
19: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
18: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
19: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
18: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
19: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
18: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
19: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.

0: Εσείς, όταν τελειώνετε με το τσάι σας, το φακελάκι το πετάτε? Να μην το πετάτε λοιπόν, γιατί οι ειδικοί προτείνουν ότι το φακελάκι του τσαγιού, το χρησιμοποιημένο φακελάκι του τσαγιού, στο φούρνο μικροκυμάτων, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στον καθαρισμό. Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες μυρωδιές. Μετά από κάποιο φαγητό που έχετε ζεστάνει, ειδικά αν έχει πολλά μπαχαρικά, πολλές σάλτσες, υπάρχει πάντα μία οσμή στη συγκεκριμένη συσκευή. Ένα φακελάκι τσαγιού λοιπόν μέσα, μαύρο και πράσινο τσάι που περιέχουν τανίνες, οι οποίες απορροφούν και εξουδετερώνουν έντονες μυρωδιές όπως ψαρί ή λίπος, χωρίς να τις καλύπτουν με χημικά αρώματα, είναι από τις πιο φυσικές και οικονομικές λύσεις για τον καθαρισμό του φούρνου μικροκυμάτων.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: είσαι.
1: Να θυμίσω λίγο πριν σας αφήσω το Instagram account μου, Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου. Εκεί περιμένουμε προσωπικό μήνυμα, τα μήνυματά σας για τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε, για τα θέματα που σας απασχολούν, για ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε. Μην ξεχνάτε, follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και στα μήνυματά σας μέσα μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από που μας ακούτε. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram, σας περιμένω και σήμερα.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, ολοκληρώνουμε για σήμερα. Κάπου εδώ, κάπως έτσι, ανανεώνουμε ραντεβού για την επόμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Τη γνωστή μέρα, τη γνωστή ώρα, στο γνωστό και αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
0: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
2: Καφές. Ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
0: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
2: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
0: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
2: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη βιωσιμότητα.

0: διαστάσεις Καλτσόνε, Πίτσα Κλαμπ αλλά και Πίτσα Μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
0: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 6, στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
2: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
3: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
4: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
3: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
4: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
3: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
4: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
3: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
6: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
6: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
9: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
9: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
10: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
11: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
10: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
12: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
13: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
13: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
10: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
14: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
15: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
14: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
15: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
16: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά.

0: Πέμπτη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου. Έρχονται Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται στα μάτια της Γονίδης να γυρνούσες πίσω, Χρήστος Μενιδιάτης ότι πιο όμορφο, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των χαμένων ονείρων.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
2: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
3: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
3: Τούρτα και μετά απόλαυση.
4: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
6: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
7: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
8: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
7: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
6: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
7: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
9: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
10: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
7: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
11: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
12: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
13: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
14: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
13: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
15: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
16: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
17: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
18: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
19: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
20: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
21: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574.
0: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
2: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
22: Πλυντήριο αυτοκινήτων
2: Αφιβόκλη.
22: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
2: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
22: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
2: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Εκεί ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Σπύρου. Ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, για την Ιωάννα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Μιχάλη, Τζοάννα για λέγει για τον Χρήστο, και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τη Γεωργία.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση,

0: εργαστήρια που καμισάς.
1: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι, κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
4: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
5: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
6: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
5: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
6: Τηλέφωνο 22611-81380.
7: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
7: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
6: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιγιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
11: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
10: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
11: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
10: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
11: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
10: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
11: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
12: Πάρτι.
13: Εκδήλωση.
12: Θεατρική παράσταση.
13: Live μουσική βραδιά.
12: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
0: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
14: Sonus Events.
0: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
15: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
0: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
15: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
0: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
0: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
16: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
17: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
16: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
17: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
16: Ναι, ο καλός μου.
18: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
19: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν οι Μέλισσες με αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για την Εύη. Έρχεται η επιλογή της Ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, αλλά και πολλές ακόμα επιτυχίες στη συνέχεια για τα επόμενα 20 λεπτά.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ πέμπτης νύχτας στα FM, ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη, μια επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Χριστίνας, Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, σαν σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές των Κυπρίων, σαν σήμερα το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell αλλά και ο Albert Einstein που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τέλος, σαν σήμερα το 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Αναστασίας «Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω» και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης και «Τι να πω για τη Δέσποινα».

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλές βουτιές, καλά μπάνια και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
3: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Νέα κυκλοφορία.
2: Κάνει καρδιά.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
4: Καταψύξτε να.

0: χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος, παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
0: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρες σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
1: Το ρατάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: 3 δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
4: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
6: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
5: Χαμός, έλα, σου να αλλάξω.
7: Είμαι κολλημένη με Ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο χαϊμένα.
11: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Αφορά τον καιρό στην Αττική, μέσα Ιουλίου, ξημέρωσε μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Ξεκίνησε με θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς και άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Ανέβηκε 30, ανέβηκε 32, ανέβηκε 36 και έφτασε τους 38 βαθμούς με κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι. Αργότερα άρχισε να φεύγει ο Θεούλης ήλιος και να μας χαιρετά και να έρχεται το φαγκαράκι στον ουρανό. Τα κόκαλα.
2: Τα κόκαλα του Χάνς Κριστιαν Άντερσεν.
1: Έχω χαλαρώσει.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
4: Περίμενε.
3: Σύπαν καλή. Πάμε πρωινό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Να σε

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολυτή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
3: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολυτή και εσύ.